different. After Hours. After Hours.

After Hours. After hours.

0: 92,6.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλης Απίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
9: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
11: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
12: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
13: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
12: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
13: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
12: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
13: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
12: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
14: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
18: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
17: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekipa.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τι έπαθες?
20: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
20: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
20: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
20: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
21: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

Είχα διαλέξει 2-3. Τελικά κατέληξα σε αυτό. Καλημέρα, τι γίνεται? 7 και 10. Εντάξει, διαφημίσει σημαίνει ότι πάει καλά το μαγαζί. Ο Πάνος Λάκατζη τον Best μέχρι τις 8, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Σήμερα είναι Τρίτη. Γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνιος, η Επιφανία. 12 Μαΐου, Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα, διαλέξτε εσείς. Εμείς οι Παναθηναϊκοί τι χαρά έχουμε, βρε πια, να θυμόμαστε τα παλιά. 1993, τελικός κυπέλλου Ελλάδας στο ΆΚΑ. Έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, γιατί οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι για αγούρι. Τελικά ο Βαζέχα είχε άλλη γνώμη και ο Παναθηναϊκός κέρδισε με ένα 0. Τι μου θύμισες, Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λάκατζης.

τώρα τα βγάλαμε τα καλοκαιρινά. Τα έχουμε πρόχειρα. Υπάρχει ημερομηνία συγκεκριμένη ή μόλις βλέπεις ότι έρχονται τα πρώτα τριαντάρια, το κάνεις αυθόρμητα, ένα πρωί στο άσχετο. Τι ρελάκατζι, ποτέ δεν κάνεις αυθόρμητα τα καλοκαιρινά με τα χειμερινά, την τράμπα θέλει προγραμματισμό. Δεν ξέρω παιδιά, εσείς θα μου πείτε. Πάντως σήμερα θα έχει 32 βαθμούς. Έλα, 32. Δεν, 32. Λίγο αυτή η μουνταμάρα της αφρικανικής σκόνης. Τα έχει και 4 από φως στην Αττική. Νότιο άνεμη, νότιο δυτική. Αύριο θα έχει περισσότερα σύννεφα, γιατί φυσικά παίζει και ο Παναθηναϊκός το βράδυ, οπότε τι να έχει, ήλιο. Το έχετε δει αυτό. Παναθηναϊκός και συννεφιά πάνε μαζί. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, η μέγιστη στους 28 αύριο. Πέμπτη Παρασκευή νορμάλ. Δεν θα υπάρξει ιδιαίτερη μεταβολή του καιρού. Ένα αεράκι θα το έχει πάντως, έτσι, και 3 και 4 από 4 και 5 την Παρασκευή. Και πάμε τώρα για το Σάββατο, που αν και Τρίτη δεν θα, η πρόβλεψη που κάνω τώρα είναι μικρής κλίμακας, να το πω. Δεν είναι πετυχημένη 100%, γιατί άλλη είναι. Δεν είναι 100% αυτό που θα σας πω. Θα το συζητήσουμε Πέμπτη Παρασκευή. Λοιπόν, το Σάββατο θα πέσει η θερμοκρασία. Η μέγιστη θα φτάσει στους 23, άντε 24, στο κέντρο. Δηλαδή στα βόρεια θα είναι 22-23 και θα βρέξει μάλλον το βραδάκι, το απόγευμα. Αλλά λέω, μην μου αγχώνεστε, μισό λεπτό, αμέσως μισό. Είπαμε, είναι Τρίτη. Έχει ο καιρός γυρίσματα.

Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στην Αίγινα. Το Χαροκόπιο στέλνει τα φιλιά του. Οι οδηγοί ταξί γυρνάνε από εδώ και από εκεί. Άρε Λάκατζη, τι μου θύμισες. Όταν πήραμε το Βαζέχα το 1989, φίλησα και την πρώτη κοπέλα. Στο μέτωπο, 89, τι. Δεν υπήρχε φίλη, στο που αλλού. Be one of us, be one of us. Τότε έκανες και αυτά τα χαζά, κάτι έχεις εδώ. Πού εδώ να μου. Φυλάκι.

υπάρχει ψυχολογική πίεση στη σκάτζα καλοκαιρινών, χειμερινών, χειμωνιάτικων. Γι' αυτό μου λέτε ότι την κάνετε ξημερώματα, τρεις το βράδυ. Να μην βλέπεις τι κατεβάζεις, να ανιστάζεις, να μην καταλαβαίνεις τι δοκιμάζεις και κυρίως να μην καταλαβαίνεις αν σου κάνει. Έλα μου κάνει. Στο μεταξύ έχει μπει το ένα πόδι. Έλα μου ρε τώρα, δεν βγάλ' τα όπως είναι τώρα. Και αν τα βγάλεις μεσημέρι και αρχίζεις και δοκιμάζεις, από χειμώνα καλοκαίρι. Και εκεί σκάει το αμίμητο. Πρέπει να ανανεώσω την καρνταρόμπα μου.

Έγινε μια ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Είναι ωραία στην Κάτω τη Θωρέα. Ένοπλοι. Και τους έπιασαν. 8 άτομα λέει έχουν προσαχθεί. Στην κατοχή τους βρέθηκε και βαρύς οπλισμός.

Σαν ταινία τους έπιασαν την ώρα που άλλαζαν οχήματα, λέει. Άλλαζαν οχήματα διαφυγής. Αυτό που αλλάζει αυτοκίνητο έγινε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το έχουμε δει. Έχουν κάνει και άλλες ληστείες, λέει, στο μεταξύ. Πού πάτε, χειροβοβίδες, λέει, Καλάσνικοφ. Στο μεταξύ, σε αυτή τη ληστεία που έγινε στην κάτω τη Θωρέα, έμειναν μισή ώρα μες στην τράπεζα. Από εδώ είσαι, κουβέντα με την ταμεία. Όχι, εγώ μετάθεση έχω πάρει. Α, γιατί κάτι μου θυμίζει. Έλα, τελείωνε με το χρηματοκιβώτιο εσύ. Και δεν μου λες, παιδάκια, δηλαδή μισή ώρα μες στην τράπεζα. Επειδή το χρηματοκιβώτιο είχε χρονοκαθυστέρηση. Να πάρουν τηλέφωνο από πριν, μας τα ανοίγετε, να μην περιμένουμε. Κακό, έτσι. Ληστεία ένοπλη τώρα στην κάτω τη Θωρέα. Μπήκαν, έμειναν μισή ώρα και έφυγαν κανονικά. Τους έπιασαν μετά, αλλά εντάξει. Δεν τους έπιασαν εκεί.

Μαρίτα, σ' αγαπώ για τη θωρέα. Αυτή είστε. Είχαμε και ένα τραυματισμό, σοβαρό τραυματισμό παίκτη στο Survivor και αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του παιχνιδιού. Δηλαδή τι, θα παίζουν κανονικά και δεν θα το βλέπουμε. Δεν το έχω δει ποτέ ούτε καν, αλλά το βλέπει κόσμος. Ένας από τους παίκτες, λέει η εταιρεία παραγωγής, τραυματίστηκε σε χώρο εκτός του πλαισίου του παιχνιδιού. Λες τώρα τι έγινε. Να είναι καλά ο άνθρωπος και άλλα και το κουτσομπολιό, κουτσομπολιό, πώς, τι, πού.

Αυτό τώρα που μου είπατε είναι αλήθεια, είναι fake news? Μου λέει ένας ακροατής τι συνέβη. Ποιο εσπρέ, πού το διάβασες, ποιος, η πηγή ποια είναι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Εσπρέσο, δεν ξέρω. Θέλετε να το ψάξω, μας ενδιαφέρει. Ας είναι καλά ο άνθρωπος τώρα και... Καλά πάει η φάση γενικά και με το Χανταϊό εδώ πέρα έχουμε αρχίσει και ανησυχούμε. Και ένα αεροσκάφος ξεκίνησε από την Αθήνα για το Μόναχο, ήταν να ξεκινήσει 4 παρατέταρτο το μεσημέρι, έφυγε 6.30, ξαναγύρισε μετά από μισή ώρα. Καλά πήγε αυτό. Γενικά είναι ξεμάτιασμα, το θέλουμε. Be best.

Early Cinema στον κήπο του Ζαπίου. Ο Best μαζί με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η είσοδος είναι ελεύθερη φυσικά. Από το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Το μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best μαζί με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων στην Έγλη την Παρασκευή. Να πάτε break.

0: We, the music. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπηδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
1: Το σπίτι μου μέσα είναι πάρα πολύ ζεστό.
2: Βάλε MAPEI σήμερα για να μην βρίζεις αύριο. Ολοκληρωμένη σειρά θερμομόνωσης MAPEI Therm System από τη MAPEI. Αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, καινοτομία. MAPEI Therm System και μετά ξεχάστε μας. MAPEI. Το σήμερα χτισμένο για το αύριο.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
17: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
16: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
17: Φυσικά, BioClima.
18: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
19: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Hundreds of protesters took to the streets of Nashville tonight.
26: Hundreds of people took to the streets to make their presence known and their voices heard.

0: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
1: Be one of us. Be best.

0: με δύο παλιά θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίωρο. Το πρώτο είναι αυτό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Best. Ο Πάνος Λάκατζης στη μουσική, την κουβέντα μέχρι τις 8. Τρίτη 12 Μαΐου, όλα καλά, ο καιρός μια χαρά. Ζέστη σήμερα, 32 θα δείξει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Έτσι θα πάει μέχρι την Παρασκευή σίγουρα, με λίγα σκαμπανεβάσματα της θερμοκρασίας. Η μέγιστη μπορεί να φτάσει τους 28, τους 27. Σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα. Και από το Σάββατο θα δούμε τώρα. Να περιμένετε την πρόβλεψή μου. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, panos.lakatzis. Θέλω να μου πείτε τι κάνετε τώρα. Έλα τώρα, εκτός αν οδηγείτε. Συνοδηγό δεν έχετε, να το δώσετε πίσω το κινητό, ο συνοδηγός να στείλει πίσω μπροστά, δεν ξέρω πού. Μπορεί ο άλλος να κάθεται πίσω έτσι, να νιώθει σημαντικός. Κάτσε μπροστά, θα κάτσω πίσω. Στείλτε μήνυμα και θέλω να πείτε τι κάνετε τώρα και που είστε ακριβώς τώρα, τι κάνετε. Γιατί θα σας πω την κίνηση λίγο να σας... Να αποσυντονίσω γιατί η κίνηση δεν...
1: Be best.
0: Εντάξει, τώρα θες να σου πω για τον Κηφισό. Όχι. Για τον Καρέα, όχι. Τι να σου πω εδώ. Κηφισίας. Να. Μη βλέπετε εσείς μικρά παιδιά.

Τι να κάνουμε ρε Λάκατζη, υπομονή κάνουμε. Εντάξει ρε μάγκα. Α, έχει πάει οδοντίατρο. Όχι ρε φίλε. Δεν είναι τίποτα, θα μόλις πας φαντάρος. Άλλος πήγε για τρέξιμο και φτιάχνει πρωινάρα. Ναι, μετά από το τρέξιμο τι θα φας? Μούσλι, πώς τα λένε.

στέλνω κάτι mail, Αποστόλη. Θεσσαλονίκη, έχω πάει ταξίδι, πάω για πρωινό στο ξενοδοχείο. Βάλε και στην τσέπη. Εννοείται. Κρουασανάκια αυτά που είναι τυροπιτάκια, μετά θα τα κάνεις βόλτα. Εννοείται. Είμαι στη Γαλατσίου, δεν υπάρχει. Υπάρχει Γαλατσίου, απλά δεν μπορείς να οδηγήσεις. Κόβω Μαϊντανό στη δουλειά, τι δουλειά κάνεις? Περιμένω το τρένο για Αμβούργο. Τάκης. Ψαρεύω. Τώρα, ξέρετε, δεν πιστεύω να είναι τίποτα μου από αυτά που μου στέλνετε. Και εγώ έτσι φαντάζομαι, έχω και φαντασία. Αυτά σκέφτομαι στη θάλασσα, στη μέση του πουθενά. Τα σκυλόψαρα γύρω-γύρω να κάνουν βόλτες γύρω από τη βάρκα σου. Αλήθεια, τώρα ψαρεύεις? Τι? Παραγάδι? Εμβολιάζω μωράκια. Είστε σίγουρα ακροατής? Τι εμβόλιο? Να μου λέτε λεπτομέρειες για να καταλάβω, γιατί ξέρω, καταλάβω.

καλημέρα στους στα όργανα της τάξης που σταματούν και τα πατίνια. Κλήσεις για κράνος. Και για οδήγηση πατινιού υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μου έχεις κάνει τη ζωή πατίνη, θα πιω. Όχι να μην πιείς. Πίνει ο άλλος και να ανεβαίνει στο πατίνι πάνω. Πού να...

Έχει πανηγύρι στην Αγία Γλυκερία στο Γαλάτσι σήμερα και αύριο, προσοχή στην κίνηση. Ωραία, μπράβο. Κοκκινιστά γιουβαρλάκια με φέτα στο φούρνο φτιάχνω. Κοίτα να δεις τι κάνει ο κόσμος πρωί πρωί ρε παιδί μου. 8 παρά. Γιουβαρλάκια κοκκινιστά, νομίζω δεν υφίσταται αυτή η συνταγή, αλλά οκ.

καλή δική μας η αστυνομική και η τροχέα και γενικά τα όργανα της τάξης τα δικά μας, αλλά στη Νέα Υόρκη ας πούμε είναι λίγο πιο, πώς να το πω, έχουν περισσότερη φαντασία, το ψιλοτερμάτισαν. Η τροχέα στη Νέα Υόρκη έκανε αυτό που δεν έχει τολμήσει η άλλη τροχέα να το κάνει και νομίζω θα το κλέψουν κι άλλοι. Οι αστυνομικοί ντύθηκαν οικοδόμοι και μοίρασαν 967 κλήσεις μέσα σε 4 μέρες.

το νου σου, ραντάρ. Όχι, αφού οι άνθρωποι φοράνε, δεν βλέπεις. Μασκαρεύτηκαν κανονικά. Και αυτά τα καπελάκια που φορούν οι οικοδόμοι, κύριε, έτσι, όχι εφημερίδα στο κεφάλι. Παπαμιχαήλ ήταν, όχι. Κανονικά, ντυμένοι, οικοδόμοι. Γιατί μας σταματάνε, προφανώς κάτι, θα πιάνουν τα χέρια σου. Κάτι, θα θέλουν βοήθεια οι άνθρωποι. Αναλογία νερού και τσιμέντου για να φτιάξει το χαρμάνι. 200 ευρώ, γιατί φοράζουνε.

Να πάμε σε ένα δίσκο έτσι παλιό για το κλείσιμο. Γκρουβάτο. Αφού τους άλλους αυτό κάνουμε εδώ, όχι μόνο αυτό, αλλά κυρίως αυτό, χανόμαστε στη μουσική. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ, ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Τα φιλιά μου, bye.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 90,6.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
3: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
9: Το Comic-Dom Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlacon.gr.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Bizet, Ravel, Gershwin και Marquez σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
13: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App. Best 92,6.
1: We the music. Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Α, καλημέρα. Εγώ έδειξα.
0: Εσύ με το δείχνω.
1: Καλημέρα. Συγγνώμη, δεν ήξερα.
0: Τι γίνεται.
1: Καλημέρα.
0: Όλα εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Από κινήσεις πώς τα είδες ερχόμενοι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Σε μια μέτρια κατάσταση.
0: Α, ναι, τα κλασικά και εικονογραφημένα αυτή τη ώρα. Φτάσαμε αισίως. Α, Τρίτη είναι. Νόμιζα Τετάρτη. Δεν πειράζει. Τρίτη 12 Μαΐου του 2026.
1: Βεβαίως.
0: Και εμείς εδώ είμαστε και θα είμαστε ως τις 10 όπως κάθε πρωί. Καλημέρα λοιπόν. Στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μάνη Ναντάνο.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Σήμερα τον ήχο και όχι μόνο θα φροντίσει ο Γιώργος Πίτσικας και τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Live 24 φυσικά και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας.
1: Καλημέρα στον Νικήτα να πούμε.
0: Ποιος είναι ο Νικήτας?
1: Λέει εδώ καλημέρα, ετοιμάζομαι για σχολείο, σας ακούει η μαμά μου όλη μέρα. Νικήτας.
0: Γεια σου Νικήτα. Γεια σου, καλό, Νικήτα. Καλό μάθημα. Μην ταλαιπωρήσεις πολύ τις δασκάλες, καθηγητές, καθηγήτριες
1: και τα λοιπά. Και τη μαμά σου.
0: Και τη μαμά βεβαίως.

0: Εντάξει, δώσαμε τις ευχές μας, τις στείλαμε στον Νικήτα που λέει ότι πάει στο σχολείο τώρα. Νομίζω ίσως και μεγαλύτερες ευχές να πρέπει να στείλουμε στον φίλο ή στη φίλη που λέει ότι πάει στο πρώτο ραντεβού για τεκνοθεσία. Και θέλει να το ευχηθούμε καλή τύχη. Μακάρι να πάνε όλα όπως τα θες. Πήρες και μεγάλη απόφαση, η αλήθεια είναι.
1: Όλα καλά.
0: Ο μήνας έχει 12. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα να τους ευχηθούμε ολόψυχα.
1: Λοιπόν, γιορτάζει ο Γερμανός.
0: Μάλιστα.
1: Η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ο Επιφάνειος και η Επιφανία.
0: Χρόνια τους πολλά, λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά. Γιορτάζει και η χώρα. Όχι.
0: Τι να σου πω.
1: Είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών.
0: Mm-hmm.
1: Είναι Διεθνής ημέρα νοσηλευτών. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι και η μέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα λίγο cool. Αν εξαιρέσει τη Διεθνή ημέρα των νοσηλευτών,
0: ναι,
1: που είναι όντως, ας πούμε, καταλαβαίνεις τι σημαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Καλά, και η περιοδοντολογία. Οπα, okay. Είναι μια λίγο κουλή τώρα η μέρα του Βούδα, του Πανσελίνου, της Πανσελίνου του Βούδα. Γεγονότα, 1821, σαν σήμερα, σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι.
0: Στο Βαλτέτσι.
1: Βεβαίως. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτο μπυλών της Τρυπόλεως.
0: Μάλιστα.
1: 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857,
0: mm-hmm,
1: λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας.
0: Έλα, Θεσσαλιάρα. Έλα, πατρίδα. Πάμε γερά.
1: 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1930, ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενζέλου. Μέχρι τότε τι γινόταν, ποιος έσβηνε τις φωτιές, η αστυνομία. Στη χωροφυλακή, ας πούμε.
0: Σε κάθε περίπτωση, βαστάτε γερά, αδέρφια πυροσβέστες. Τώρα ξεκινάει.
1: Έρχεται η δύσκολη φάση.
0: Καλό κουράγιο σε όλους τους πυροσβέστες και σε όλες.
1: Και τους εθελοντές, δασοπυροσβέστες και όλους αυτούς που κάθε χρόνο.
0: Το ίδιο έργο θεατές,
1: ρίχνονται στη μάχη. 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία επέτειος αυτή, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών.
0: Ναι.
1: Έτσι ξεκινάει. Ενώ πολύ πιο πρόσφατα, το 1993, διεξάγεται στο ΆΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών.
0: Γιατί?
1: Καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι για γούρι, όπως είπαν. Όμως ο Κριστόφ Βαζέχα είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο λεπτό, χάρισε τη νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό. Βρήκανε και χαμένοι και κουρεμένοι βγήκανε. Χάρισε στον Παναθηναϊκό το 13ο κύπελο Ελλάδας της ιστορίας του. Τώρα, γενέθλια θα είχε σήμερα η Florence Nightingale, η Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα, εξού και η Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών προφανώς.
0: Mm-hmm.
1: Η Κάθριν Χέμπορν θα είχε γενέθλια σήμερα, γεννημένη το 1907, ενώ πρέπει να πάρει τηλέφωνο τον Παναγιώτη Φασούλα, όποιος έχει γενέθλια σήμερα. Α, μόνο με τον Tom Cruise έχει σχέση.
0: Ναι.
1: Έχει γενέθλια σήμερα, γεννημένος το 1963. Τώρα, φεύγει. Σαν σήμερα έφυγε ο Μπέντριχ Σμέτανα, ο Τσέχος συνθέτης, από τους ιδρυτές της Τσεχικής Μουσικής Εθνικής Σχολής, γνωστός για τη σύνθεσή του Μαυλάστ, η πατρίδα μου δηλαδή. Ο Νίκος Γκάτσος έφυγε σαν σήμερα το 1992, ο Έλληνας ποιητής και στιχουργός. Και το.
0: Τι έπαθανες, έπεσε κάτω. Έπεσε κάτω. Τι συνέβη τώρα.
1: Ποιος ξέρει τι
0: έτσι. Με το τηλέρε, παιδί μου, που είπα. Μάλιστα.
1: Ενώ το 1994, σαν σήμερα, έφυγε ο Ρόι Πλάνκετ, ο Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν.
0: Το τεφλόν.
1: Yeah.
0: Τι λέει, παιδί μου.
1: Το τεφλόν, τέτοια το τεφάλι δεν είναι το τεφλόν.
0: Μακριά.
1: Μακριά, ε. Καρκίνο.
2: Παναγία μου, πρωί.
0: Πρωί κουνήθη τα πιθέ.
1: Θα πεθάνουμε όλοι, είχαμε όλοι την
0: εταιρεία. Ναι. Ή Μάρτον πια.
1: Πιο μετά. Αργότερα.
0: Αν υπάρχει Θεός, εδώ πέρα ήδη τα μηνύματα είναι πολλά. Γράφει κάποιο ότι αν υπάρχει Θεός, γιατί μου έβαλε 11. Ναι, 11 κουνούπια σκότωσα το βράδυ. Με μια ώρα ύπνο είμαι. Σε εργοστάσιο, ρε παιδιά, τι ήθελαν 11 κουνούπια, μην είναι ντρόουν. Μας μπέρδεψες λίγο, αλλά επιβεβαιώνω ότι τα κουνούπια.
1: Πολύ κουνούπι, έχεις κάσει κουνούπι φού.
0: Ναι, ναι, έσκασε. Το διαπίστωσα και
1: κάτι,
0: εγώ χθες.
1: Και είναι κάτι γομάρια, κάτι δίχρονα.
0: Χθες άκουσα το πρώτο στο αυτί. Και έφυγε το πρώτο χαστούκι.
1: Σαν να δεις τις δίχρονες που λέμε, σαν τα μηχανάκια. Κάνουν πολύ φασάρια.
0: Ζέμπρικ.
1: Είναι τεράστια αυτά τα κουνούπια.
0: Ναι.
1: Σκοτώσαμε ένα προχθές. Μιλάμε τώρα για. Το πρέπει να είχε ένα λίτρο αίμα μέσα.
0: Δεν σας άρεσε η δροσούλα, έτσι.
1: Μας άρεσε η δροσούλα. Το κρύο και οι βροχές δεν μας άρεσαν. Θα δροσίσει πάντως. Δεν θα πάει τελικά. Δεν θα ανέβει. Κατεβαίνει ένα ψυχρό από τα Βαλκάνια και θα μας πάει με 24-23 μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Μας δίνει μια παράταση.
0: Το θέλουμε.
1: Το θέλουμε αυτό. Είμαστε πολύ υπέρ.
0: Αυτά που λέτε.
1: Θα φύγει και η αφρικανική σκόνη επειδή είναι βοριαδάκι, θα γυρίσει κάποια στιγμή.
0: Στο καλό.
1: Για να δούμε.
0: Και να μην μας γράφει.

0: Τα μεγάλα κουνούπια λέει, μην τα σκοτώνετε, τρώνε τα μικρά, ειδικά τα μαύρα της τίγρης. Κάτσε μωρό, και εσύ πώς θα τα μετρήσουμε για να ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι.
1: Κάτσε, περίμενε μισό λεπτό να σε μετρήσω, πάρω τα μέτρα.
0: Κάτσε, θα συζυγίσω λίγο, να δούμε. Άμα ακούσεις το βζζν, βαράς και όποιον πάρει ο χάρος. Και συνήθως παίρνει εσένα βασικά.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ειδικά αυτά στον ύπνο που σκάνει.
1: Στο αυτί.
0: Γίνεται αυτό και έχει φύγει το φούσκο για το.
1: Και αυτοχαστοκίζεσαι.
0: Ναι, αυτό είναι. Ναι. Και σκάει και μπαμ μέσα στον ύπνο.
1: Ξυπνάς με κόκκινα μάγουλα. Και τσιμπημένος. Και τσιμπημένος από κουνούπι. Δεν τέχει γλιτώσει.
0: Φρισμένο μάτι για τέτοια. Πολλά μηνύματα εξακολουθούν να έρχονται για τους Μετάλλικα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής για τους Μετάλλικα. Και να το λήξουμε εδώ έτσι στα απόνερα αυτής της τρομερής συναυλίας. Βγήκε χθες, by the way, η ανακοίνωση επίσημη.
1: Το πόσταρα.
0: Ναι, το πόσταρα και οι ίδιοι οι Μετάλλικα στην επίσημη σελίδα τους. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας, έσπασαν κάθε ρεκόρ προσέλευση στο ΟΑΚΑ, η μεγαλύτερη συναυλία στην ιστορία της χώρας. 90.000 άνθρωποι ήταν μέσα στο ΟΑΚΑ.
1: Συγγνώμη, 90 ήταν τα κομμένα εισιτήρια, προσκλήσεις κτλ.
0: 90.000 άνθρωποι.
1: Ωραία,
0: μέσα στο ΟΑΚΑ.
1: Να προσθέσουμε σε αυτό, ναι. Γιατί το άκουσα από πάρα πολλούς, μας το στείλανε και χθες εδώ σε μήνυμα, αλλά βρήκα και φίλους μου που το κάνανε. Ήταν γύρω στα 2.000 άτομα
0: απ' έξω. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που άραξαν έξω ακριβώς, τους επέτρεπαν να μπουν στον περίβολο εκεί.
0: Ναι.
1: Είχε και καντίνα. Οπότε άραξαν απ' έξω, πέρασαν τέλεια. Άκουσαν κανονικότατα τη συναυλία.
0: Ναι.
1: Είχαν και τα νεράκια τους, τις μπυρίτσες τους κτλ. Άραξαν σε κάτι παγκάκια.
0: Μια χαρά.
1: Φύγανε με το που ακούσαμε, λέει, το Enter Sandman.
0: Έτσι, για να γλιτώσουμε.
1: Φύγαμε, γλιτώσαμε τον πολύ χαμό, γιατί καταλαβαίνεις ότι μετά από ό,τι έμαθα από φίλους, για να βγεις στην Κηφισίας.
0: Ναι, ναι, τρέλα.
1: Έγινε χαμός. Ταξί δεν υπήρχαν. Είχα μια φίλη, δηλαδή περπάτησε μέχρι τη μέση της Κηφισίας, έφτασε μέχρι δεν ξέρω πού. Για να μπορέσει να φτώσει. Βέβαια και φάτη όλοι.
0: Εντάξει, μετά
1: δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Πήρε χθες και μια ακροάτρια τηλέφωνο αφού.
1: Κηφισίας έφτασε μέχρι δεν ξέρω πού. Για να μπορέσει να φτώσει. Βέβαια και φάτη όλοι.
0: Εντάξει, μετά
1: δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Πήρε χθες και μια

0: εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχει ξαναδεί τόσο μεγάλη πρόνοια για αμαία. Μου έλεγε, παιδί μου, χίλια δύο πράγματα. Τους πήρανε από το χέρι, τους οδήγησαν ακριβώς στο σημείο που έπρεπε να είναι. Ήταν άνθρωπος πάντα δίπλα τους να τους βοηθήσει αν τυχόν χρειαστούν κάτι. Μου περιέγραψε μια κατάσταση, ήταν συγκινημένη η κοπέλα. Και μου τα έλεγε και μου σηκωνόταν τρίχα, ρε παιδί μου. Πρώτη φορά, μου λέει, τόσα χρόνια πάω σε συναυλίες, πρώτη φορά τέτοια πρόνοια για άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Μπράβο.
0: Και μπράβο τους να τα λέμε αυτά και μακάρι να συνεχίσουν όλοι οι διοργανωτές και όλες οι συναυλίες, ειδικά οι τόσο μεγάλες, σε αυτό το επίπεδο. Και επίσης μια τρίτη και τελευταία έτσι ωραία ιστορία που έχει να κάνει με τους Metallica. Τη διάβασα σε ένα, μου έβγαλε το timeline στο Facebook ένα group Hellas Metallica, ξέρω κάτι τέτοιο με fans. Και άκου τώρα τι παίχτηκε, παιδιά. Μερικοί άνθρωποι πόσο καλοί μπορεί να είναι και πόσο καλά, ξέρω, φροντίζουν το κάρμα τους. Λέει ένας μπαμπάς, ξέρω, είχε πάει με το πιτσιρικά το γιο του.
1: Ναι.
0: Είχαν πάει στο pop-up shop των Metallica που είχε ανοίξει στην Τεχνόπολη.
1: Mm-hmm.
0: Τη μέρα της συναυλίας ή την προηγούμενη, δεν θυμάμαι. Και είχαν εκεί πέρα merchandise, μπλούζες, ξέρω, κοκάρδες, τι στο καλό είχαν.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα σε αυτά υπήρχαν και κάποιες κοπέλες, τέλος πάντων, που γυρνούσαν της παραγωγής, που μοίραζαν κάρτες με QR code, τις οποίες τις σκάναρες και κάποιοι νικητές κέρδιζαν πρόσβαση στο Snake Pit, στο κέντρο της σκηνής.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι εκεί πέρα στην αναμονή πάρα πολλοί κόσμος. Είναι ο μπαμπάς με το γιο του, γνωρίζεται με μια παρέα που ήταν ακριβώς μπροστά του στην ουρά.
1: Mm-hmm.
0: Μιλάνε, ξέρεις, τους λένε, ήταν από τη Θεσσαλονίκη, γνωρίζονται τι δουλειά κάνεις εσύ, τι δουλειά κάνω εγώ, πόσες φορές έχεις δει τους Metallica κτλ. Έρχεται η κοπέλα, μοιράζει τα QR codes, δεν προλαβαίνει να πάρει ο πιτσιρικάς ο γιος QR code. Και του λέει ο μπαμπάς, του παιδί μου, πήγαινε ζήτα από τις κοπέλες, μήπως έχουν να σου δώσουν άλλη μία.
1: Ναι.
0: Ντράπηκε το παιδάκι, γυρνάει λοιπόν η γνωριμία, ο τύπος που γνώρισαν, και του δίνει το δικό του QR code.
1: Oh.
0: Και το σκανάρουν μετά το QR code και κερδίζουν πρόσβαση στο Snake Pit. Oh. Και πάνε και τον ψάχνουν τον τύπο που το έδωσε και του λένε, ρε, εσύ δεν είναι σωστό, ήταν δικό σου, μας το έδωσες.
1: Α, πήγανε και τον βρήκανε.
0: Ναι, και λέει, όχι, δεν πειράζει, αυτή ήταν η τύχη του γιου σου για αυτή τη συναυλία. Καλά να περάσετε και να είστε πάντα καλά, ξέρω γιατί θυμάται για πάντα τη συναυλία. Τρομερό!
1: Φοβερό. Αυτή την ιστορία εσύ πού την έμαθες?
0: Τη διάβασα, σου λέω, στο Facebook. Στο Hellas Metallica Group, ξέρω πώς το λένε. Φοβερά συγκινητικό, ρε, όλο αυτό. Και άλλη μία επιβεβαίωση ότι οι μεταλλάδες είναι τα καλύτερα παιδιά.
1: Καλά, αυτό, ναι, από χθες το έχουμε επιβεβαίωσει, ναι.
0: Αυτά που λέτε. Με αυτή την ωραία ιστορία πάμε για το πρώτο διάλειμμα. Η Ελλάδα, που λέτε, είναι το σπίτι της μεγαλύτερης ναυτιλιακής κοινότητας παγκοσμίως και τα Ποσειδόνια παρουσιάζουν ολόκληρο τον ναυτιλιακό κόσμο στους εκθέτες και τους επισκέπτες της. Η M-Systems, με παρουσία 26 ετών στο χώρο της πληροφορικής και με βαθιά γνώση και εξειδίκευση στον κλάδο της ναυτιλίας, και η Schneider Electric, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη διαχείριση ενέργειας και τον αυτοματισμό, με το κορυφαίο brand της APC, σας περιμένουν στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1, από 1η έως και 5 Ιουνίου, για να σας ενημερώσουν για τις εξειδικευμένες λύσεις στον τομέα του Innovation IT και των Marine Data Centers.
1: Και αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Είναι ένα διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης. Προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Οπότε μπορείτε να αποκτήσετε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και να νιώσετε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Όλα αυτά θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Η Coldplay, λέει, ήταν δύο φορές επί 75 εκεί, οπότε θεωρητικά παραπάνω. Ναι, μωρέ, λέμε για μία συναυλία μόνο. Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Μην χαλιέσαι και εσύ. Ναι, συνολικά η Coldplay είχαν παραπάνω κόσμο. Αλλά σε μία συναυλία δεν έχει ξαναγίνει να μαζευτεί τόσος κόσμος. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο break. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, αν σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, όχι, κάνετε λάθος. Έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως τα θέλετε. Οπότε ρίξτε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή καλέστε στο 18 11 33.

0: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar, Μαξι Μεράκι, Γέρο και Μανολάκο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα, 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 10, 15 έως 17, 22 έως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
13: Feel it in your soul.
14: Best 92,6. We the music.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης, με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Λοιπόν, ας τρέξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα να δούμε τι παίζει σήμερα, 3η 12 Μαΐου του 2026, ξεκινώντας από τα νέα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, διαβάζουμε. Κόφτες και κίνητρα. Ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με αυτό, απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή ως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Μάλιστα, καλά πάει αυτό. Επιβάλλονται αυστηροί όροι δόμησης σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στα μικρά νησιά οι τουριστικές μονάδες δεν θα ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια.
1: Διακρίνω, και παγκόσμια ειρήνη.
0: Διακρίνω μια δυσπιστία στο μου.
1: Τα έχουμε ακούσει 500.000 φορές αυτά.
0: Και επιβάλλεται κατώτατο όριο αρτιότητα στα 8, 12 ή 16 στρέμματα ανάλογα με τις περιοχές.
1: Okay. Αυτό το τελευταίο δεν ξέρω, μπορεί και να...
0: Ναι. Πάμε και στην απογευματινή. Και εδώ το νέο χωροταξικό στο πρωτοσέλιδο. Νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Yeah. Ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα.
1: Στο μεταξύ, βέβαια, το τελευταίο διάστημα έχουμε ακούσει 500 αδειοδοτήσεις για τέτοιες μονάδες.
0: Ναι.
1: Θα ακυρωθούν αυτές.
0: Τι να σου πω τώρα. Όπως ακυρώθηκε και το γνωστό ξενοδοχείο στην Ακρόπολη.
1: Ναι, πρέπει να βγάλουμε μια μέρα του Γιώργου το
0: Λιάγιο.
1: Ανταπόκριση.
0: Η Αμφίπολη εκ των έσω, κατά τα άλλα, διαβάζουμε για πρώτη φορά. Οι επόμενες εργασίες στον Τίμβο Καστά και η απόδοση στο κοινό το 2028.
1: Πάει και αυτό, το ξεχάσαμε. Θυμάστε την τρέλα που είχε δημιουργηθεί τότε.
0: Χρόνια. Πόσα χρόνια είναι.
1: Είναι, θα σου πω, πρέπει να ήταν το 18.
0: Είναι 8 χρόνια πια.
1: 18, 17, 18, 19. Κάπου εκεί προ-COVID ήταν σίγουρα.
0: Okay.
1: Γιατί είχα πάει, θυμάσαι που σου είχα κάνει αυτή την αποστολή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φοβερή τρέλα τότε. Θα μπορούσα να ήταν ο τάφος του Μεγάλου Αλέξανδρου, βέβαια, γι' αυτό.
0: Αλλά δεν.
1: Αλλά δεν του έκανε.
0: Στην εφημερίδα των συντακτών, διχασμένη η Ευρώπη για το Απαρτχάιντ. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ, που αναπτύσσεται μαζικό φιλοπαλαιστινιακό κίνημα. Πάμε και στο ριζοσπάστη. Από τον Εύρο στην Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Ενώ στον Ελεύθερο Τύπο διαβάζουμε και εδώ τους νέους όρους δόμησης σε τουριστικές περιοχές. Τρίτη όμως έχουμε και προσλήψεις. 2.576 μονίμων και εποχικών, 22 προκηρύξεις έως τις αρχές καλοκαιριού. Τέλος στα σενάρια, επίσης και αυτό ενδιαφέρον, για πρόωρες εκλογές από το Μαξίμου. Οκ, θα δούμε. Στην κόντρα σήμερα, ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο τον λαό. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα στη δημοσιότητα
1: της επόμενης. Έφτασε. Ναι. Μας έχει, πώς το λένε, ναι.
0: Με το σταγονόμετρο.
1: Με το σταγονόμετρο, δηλαδή μας έχει το τσιγγέλι που θα βγάζουμε.
0: Τον Ιούνιο, λέει, θα ανακοινωθούν όλα
1: επίσημα. Τον Ιούνιο, ναι.
0: Μετά το Αγίου Πνεύματος, κατάλαβε. Θα έρθει μαζί με το Αγίου Πνεύμα.
1: Μαζί με το Περιστέρι.
0: Στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την.
1: Πώς το λένε, το ξέρουμε, δεν μας έχει πει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, κάτσε και εσύ. Αυτό το αφήνουμε για το τέλος.
1: Φοβάμαι ότι θα είναι καμιά κουλαμάρα. Όλα αυτά τα ονόματα συνήθως είναι κουλαμάρες.
0: Κοίτα, άμα το καλοσκεφτείς, όλα τα ονόματα είναι. Όλα,
1: ναι, ναι,
0: όλα.
1: Όλα είναι κουλαμάρα.
0: Οπότε...
1: Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Να το σχολιάσουμε. Να σχολιάσουμε.
0: Θα μας πει,
1: θα μας δώσει τροφή για σχόλια.
0: Και τέλος στην καθημερινή σήμερα. Στα αζήτητα η θαλαμιγός του Ωνάση, λέει.
1: Πάρτι να βρεθεί ο Δόση κι εσύ.
0: Κολλείομαι, δεν έχω που να την παρκάρω.
1: Α, αυτό ναι. Στα πετράλαιο είναι δύσκολο.
0: Στις καμπίνες της φιλοξενήθηκαν από τη Μαρία Κάλλας έως τον Ουίνστον Τσόρτσιλ.
1: Yeah.
0: Η Χριστίνα, η θαλαμιγός του Αριστοτέλειο Νάση, που ονομάζεται πλέον Κριστίνα Ο, έχει βγει προς πώληση, αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι ανάλογο της ιστορίας της, παρότι η τιμή έπεσε. Έλα, ρε παιδιά.
1: Πόσο κάνει.
0: Από τα 90 εκατομμύρια έπεσε στα 52.
1: 52 εκατομμύρια.
0: Να βάλουμε ένα πουλ εδώ στο Best.
1: Πώς είμαστε.
0: Να πάρουμε να κάνουμε παρτικά. Μπεστικά πάρτι για singles μόνο.
1: Σε αυτή την. Στο Χριστίνα Ο.
0: Χριστίνα Ο. Γιατί όχι. Κατά τα άλλα.
1: Δεν είναι πολλά.
0: 52 μιλιά.
1: Ναι, μωρέ, τώρα εντάξει.
0: Κοιτάξτε, πέρα από την πλάκα αυτή τώρα θα την πάρει, αν την πάρει κάποιο μερακλή που θέλει την ιστορία τη. Γιατί με 52 φαντάζομαι παίρνει ένα υπερσύγχρονο αντίστοιχο σκάφο. Τι προβλήματα έχουν και αυτοί οι ζάμπλουτοι. Τι να πάρουνε.
1: Πραγματικά.
0: Τι θαλαμιγό. Επίσης στην καθημερινή, και κλείνουμε έτσι τα πρωτοσέλιδα, διαβάζουμε για κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Άρα. Θα ενεργοποιούνται, λέει, ανάλογα με τον βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα της Τρίτης.

0: Για να το ελαφρύνουμε λίγο τώρα και να μην πάμε στα Airbnb και σε αυτά και ανεβάσουμε πίεση.
1: Ναι.
0: Μιας και αναφερθήκαμε στη Χριστίνα και λέμε για θαλαμικούς, σκάφη κτλ. Κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Δεν έχεις κάνει ποτέ διακοπές σε ιστιοφόρο ή σε σκάφος, τέλος πάντων?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλη μου απορία, αλήθεια τώρα. Πέρα από την πλάκα, πέρα από τα ταξικά και πόσο κοστίζει και τέτοια. Αναρωτιέμαι αν αξίζει.
1: Πάντως είναι διαφορετικό τελείως το να κάνεις διακοπές σε ένα ιστιοφόρο και από το να κάνεις το Χριστίνα. Το Χριστίνα είναι σαν να ζει σε μια επαύλη με θάλασσα.
0: Εντάξει, ναι, έστω σε ένα ιστιοφόρο. Αναρωτιέμαι.
1: Το ιστιοφόρο είναι και τόσο εύκολο.
0: Λέμε τώρα, έχω στο μυαλό μου το εξής setup. Επειδή πολύ...
1: Θες εσύ τώρα να πάρεις ιστιοφόρο να γίνεις ο καπετάν.
0: Όχι, εγώ θέλω να έχει τους καπετάνιους και τους μούτσους και τα πάντα. Εγώ θέλω απλά να κάθομαι και να πίνω τα μοχίτο μου.
1: Ναι, θες το Χριστίνα τότε.
0: Όχι, γιατί.
1: Τέλος πάντων, όχι ιστιοφόρο πάντως.
0: Κάτι ιστιοπλοϊκό, ρε παιδί μου, να έχει καμπίνα μέσα.
1: Καμπίνα, θα έχει.
0: Ναι, να
1: και έχει... το ιστιοπλοϊκό έχει καμπίνα κάτω, είναι σαν τον τάφο.
0: Ναι, τέτοια θέλω. Τέτοια.
1: Τάφο.
0: Κάτι που να έχει καμπίνα και να με πηγαίνει σε απάτες παραλίες. Αναρωτιέμαι λοιπόν, επειδή πολλοί ξέρω το, ό,τι τολμούν να το κάνουν λόγω κόστους, ναι, συνήθως το κλείνουν, ρε παιδί μου, ή παρεάκι,
1: ναι,
0: ή ξέρω εγώ, τρία ζευγάρια μαζί, ή μια αγοροπαρέα, κοριτσοπαρέα, μίξ παρέα κτλ. Αναρωτιέμαι, εγώ πιστεύω ότι έτσι.
1: Θες να πας μόνος σου με το τέρι σου.
0: Μόνος,
1: δεν έχεις αρκετά λεφτά. Δεν έχεις αρκετά λεφτά για να το κάνεις. Συγγνώμη, ναι, το λέω.
0: Πώς μου κόβει τα φτερά έτσι πρωί-πρωί.
1: Τι να σου πω τώρα. Εκτός αν πάρεις μια λάτζα. Και βγάλετε κουπί.
0: Αν με δέσουν στο βαρκάκι το φουσκωτό που σέρνουν από πίσω για να βγαίνουν στο λιμάνι, βολεύομαι. Πόσο μπορεί να κοστίσει
1: το τίνκ.
0: Αυτό, πώς το λένε. Βολεύομαι και εκεί εγώ. Δεν έχω, την πέφτω εκεί για ύπνο.
1: Άμα είναι έτσι, μπορείς να βρεις ένα πλούσιο που θα νοικιάσει ένα τέτοιο και να κάνεις αυτή το Captain England.
0: Αναρωτιέμαι λοιπόν αν κάποιος το έχει κάνει εκεί, ήθελα να καταλήξω. Αν αξίζει, ρε παιδιά, τον κόπο και το κόστος. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Πες ότι για κάποιο λόγο τα μαζεύεις αυτά τα 5 φράγκα παραπάνω που χρειάζεται. Αξίζει τον κόπο και μάλιστα.
1: Εδώ μεταξύ, ρε φίλε, ο μονόχνοτος. Δεν θέλω να πάει μια παρέα. Πάρε εσύ... παίρνουν 5 φίλους και πηγαίνετε να κάνετε 5 μέρες, 3 μέρες, 4 μέρες.
0: Να πάμε αγοροπαρέα.
1: Όχι αγοροπαρέα.
0: Ναι. Να πάμε ζευγάρια, το θεωρώ βέβαιη. Με μαθηματική ακρίβεια ότι θα οδηγηθεί σε αποτυχία αυτό. Και θα σου πω γιατί.
1: Γιατί.
0: Λοιπόν.
1: Καταρχάς, εγώ δεν είπα ούτε ζευγάρια. Μπορώ μια mixed παρέα, φίλοι. Κάποιοι είναι ζευγάρια, κάποιοι είναι μόνοι τους. Να πάει το.
0: Να πάμε
1: με πάρε μας και εμάς.
0: Λοιπόν, για τα ζευγάρια, θεωρώ ότι. Αν υπάρχει, ρε παιδί, αν είναι δύο ζευγάρια ή τρία ζευγάρια.
1: Τέντερ, ναι, τέντερ λέγεται αυτό.
0: Τέντερ, αυτό.
1: Τίνκερ, το είπαμε εμείς. Ό,τι να είναι.
0: Συνεννοηθήκαμε πάντως. Λοιπόν, η έλλειψη ιδιωτικότητας λειτουργεί σαν μέγενη γύρω από την ψυχολογία της παρέας και δι των ζευγαριών.
1: Καλά, δεν θα
0: μπορεί
1: κάθετε
0: να σε φτιάχνει λίγο να λες τώρα πάμε στην καμπίνα εδώ και να δούμε, λες να μας ακούνε. Γίνεται μια τέτοια κατάσταση.
1: Καλά, δεν θα αλλά... πάτε η Survivor ένα μήνα. Τρεις μέρες θα πάτε, ένα
0: τρίμερο. Τρεις μέρες δεν το κάνεις, μέχρι να σαλπάρεις έδεσες. Μια εβδομάδα τουλάχιστον θέλει αυτό για να το καταλάβεις.
1: Καλά, ναι, παιδιά, γίνονται και μικρότερα πάντως. Το τρίμερα, τετραήμερα. Τύπου σπέτσες, ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν πάω. Τι να πα στις σπέτσες πρώτον.
1: Άμα είναι να το κάνεις αυτό.
0: Να το κάνεις το Ιόνιο, ρε παιδί μου.
1: Α, στο Ιόνιο.
0: Ναι. Πού θα πα στις σπέτσες. Στις σπέτσες
1: δεν
0: μπορείς να πα με τον
1: αδελφό. Μια εβδομάδα δεν κρατιέσαι, ας πούμε, να τα καταπιέζεσαι λίγο.
0: Τι θα γίνει η εβδομάδα. Είσαι πάνω στα αλάτια και στα. Έχει ανοίξει το μυαλό σου, έχουν ξεμπουκώσει τα τσάκρα σου και τι θα κάνεις αποχή από
1: την. Φαντάζομαι ότι αν είστε 3-4 ζευγάρια θα υπάρχουν 3 καμπίνες. Όχι, θα υπάρχουν
0: καμπίνες, ναι, αλλά πρέπει να τους τρως τη μάπα, ρε παιδί μου, όλη την ώρα μετά.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα σου, ένα. Δεν έχεις πρόβλημα που θα κάνεις σεξ. Θα βρεις να κάνεις σεξ. Είναι ότι δεν θες να δεις σε μονόχνοτος.
0: Όχι, δεν είμαι μονόχνοτος. Με παρέα πήγαινα. Με ζευγαροπαρέα δεν πήγαινα.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Με το Μπίτσι δηλαδή, αύριο μου λέει ο Μπίτσι πάμε, μαζεύουμε και το Μάριο.
1: Ωραία, αν σε αυτή την παρέα. Άκου τώρα.
0: Θέλω...
1: Το Μάριο δεν το θέλω λίγο.
0: Για να κάνει το τιμόνι. Εμείς θα καθόμαστε.
1: Παιδιά, συγγνώμη, σε όλη τα θέλω να το διαλευκάνω τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Πες ότι είναι, ξέρω εγώ, για 7-8 άτομα το σκάφος.
0: Okay.
1: Περίμενε.
0: Συγγνώμη.
1: Δηλαδή, σε πειράζει να είναι ο Μπίτσι, ο Μάριος, εγώ, ο φίλος σου, ο Τάδε,
0: όχι,
1: μια φίλη σου, εσύ και η Στεφανία.
0: Ναι.
1: Δεν θες να είναι η Στεφανία. Η Στεφανία
0: δεν
1: στο χαλάει.
0: Δεν θέλετε εσείς.
1: Δεν καταλαβαίνω. Άμα είναι η Στεφανία, δεν θες να είναι άλλοι άνθρωποι.
0: Κατά προτίμηση, ναι.
2: Ωραία, δεν είναι η Στεφανία.
0: Δεν είναι η Στεφανία, πάμε, φύγαμε αύριο. Εσένα δεν ξέρω.
1: Στεφανία, συγγνώμη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνει, το έχουμε συζητήσει πολλάκι. Θεωρώ ότι το να είναι το να είναι ένα ζευγάρι και, όλα, και όλοι οι υπόλοιποι singles είναι πρόβλημα.
1: Γιατί?
0: Γιατί οι μεν ματιάζουν τους δε, πώς να σου πω.
1: Άκου, θα τον ματιάσουμε κιόλας πανά θέμα. Βρεούστα από εδώ πέρα. Θα τον ματιάσουμε.
0: Αλλά ακόμη χειρότερο.
1: Από τη ζήλια μας, κατάλαβε. Θα τον ματιάξουμε.
0: Ακόμη χειρότερο είναι τα πολλά ζευγάρια. Τα τρία ζευγάρια.
1: Τα πολλά ζευγάρια είναι πρόβλημα γενικά, όχι στο εκλογικό μόνο.
0: Είδε τα λόγια μου έρχεσαι.
1: Αυτό όμως είναι άλλο.
0: Πόσο μάλλον όταν είσαι σε ένα χώρο που δεν μπορεί να ξεφύγει.
1: Θα βγούμε με ένα φιλικό ζευγάρι, το ακούω τρισικών τρίχα μου. Αυτοί δεν βγαίνουν μόνο. Μόνο με ζευγάρια βγαίνουν. Αυτοί οι τύποι που λένε θα βγούμε με ένα φιλικό ζευγάρι, άμα σου φέρουν έναν σύγκλι, δεν μπορούν να τον αφομοιώσουν στην παρέα. Δεν μπορούν, τρελαίνονται.
0: Χαλάτε την ισορροπία, κατάλαβες. Δεν ξέρουμε πώς να κάτσουμε γύρω από το τραπέζι, κυρία μου.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, πείτε μας εντυπώσεις εδώ πέρα. Στείλτε μας μηνύματα.
1: Έχω
0: αν το έχετε
1: πάει,
0: κάνει
1: λέει,
0: με
1: μια εβδομάδα Ιόνιο. Τρία ζευγάρια με ιστιοπλοϊκό και τρεις καμπίνες. Ήταν καταπληκτικά. Βρήκαμε τον τρόπο μας για τα προσωπικά. Αξίζει, αρκεί η παρέα να είναι οκ. Okay.
0: Παιδιά, είναι εκ των όνων κανένα ότι το κάθε ζευγάρι πρέπει να έχει την καμπίνα του. Δεν το συζητάμε. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε καν. Τι
1: ωραία,
0: θα πάει, δηλαδή.
1: Τι πρόβλημα έχεις?
0: Δεν, μου φαίνεται λίγο βαρετό, δηλαδή. Ξέρω εγώ.
1: Πόσα προβλήματα λέει που έχετε και εσείς.
0: Δηλαδή
1: το πρόβλημα σου σένα είναι.
0: Πραγματικά αυτό. Είμαι πριν πατήσω το κουμπί για να κλείσω το σκάφος, κατάλαβες. Και δεν ξέρω τι σκάφος να κλείσω.
1: Κοίταξε να δεις. Αν ήσουν διατεθειμένος να πας με 8 άτομα, θα βρίσκεις κάτι που θα μπορούσε να το διαχειριστείς οικονομικά, πιστεύω.
0: Ο κύκλος μου, το μόνο που θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε οικονομικά είναι, τι να σου πω, ένα τρίμετρο φουσκωτό στην καλύτερη περίπτωση.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχουν. Δεν ξέρω κιόλας, δεν το έχω ψάξει ποτέ, αλλά νομίζω από φίλους που έχω ακούσει ότι δεν είναι εντελώς. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς και κλείνοντας δωμάτιο κάπου, πληρώνεις πολλά λεφτά πηγαίνοντας.
0: Βγαίνει πάντα περισσότερα το σκάφος πέρα από την πλάκα. Αλλά το θέμα είναι αν αξίζει αυτά τα περισσότερα. Δεν θα είναι δραματικά περισσότερα αν είστε μεγάλη παρέα. Έτσι μου λένε τουλάχιστον. Δηλαδή, 10 άτομα θα σπάσει, ρε παιδί μου, ξέρω, βγει ένα εκατοστάρικο το άτομο τη μέρα. Οκ, δεν είναι τόσο τρελά πιο ακριβό από ένα δωμάτιο πια, δυστυχώς. Τέλος πάντων. Πείτε μας και εσύ τις εντυπώσεις σας. Ενώ ο Μόμπι δίνει πόνο. Τον περιμένω.
1: Και κάθε καμπίνα έχει για το δικό της μπάνιο. Ορίστε.
0: Αυτά είναι.

0: Δεν είναι απαγορευτική η τιμή, αλλά αν η παρέα δεν είναι δεμένη, παίζει να πλακωθείτε.
1: Ωραία, παίζει να πλακωθείτε σε οποιασδήποτε διακοπές.
0: Ιστιοπλοϊκό. Κι άλλος, αυτό το στείλε γυναίκα. Άντρας τώρα. Μίνιμουμ μία εβδομάδα, όχι ζευγάρια, φουλ τσακωμή. Στα λόγια μου έρχεσαι, αδερφέ. Το mentality.
1: Εσύ δεν μα είπε για τσακωμού. Εσύ, μα το πρόβλημά σου ήταν άλλο ένα. Πώ θα σεξουαλιστήσει ήταν το πρόβλημά σου. Γιατί δεν σου φτάνει η καμπίνα, θα να πλώνεσαι όλο το. Σε όλο το.
0: Στα σεξουαλίζεσαι τα νεύρα, παιδί μου.
1: Εκεί στον καπετάνιο, στη γέφυρα, πάνω στα τέντερ, τα τίντερ, πώ τα λένε. Στα σκοινιά, στι άγκυρε. Βύρα τη άγκυρα.
0: Το mentality, λέει ένα φίλο εδώ, και το επίπεδο δυσκολία είναι αντίστοιχα του κάμπινγκ.
1: Ναι.
0: Αυτά. Κατά τα λοιπά, εξαιρετική εμπειρία στέλνει εδώ η Άρτεμις, κάντε το. Μόνο έχω ιστιοπλοϊκό, λέει, είμαι single, μου τις πάνε τα ζευγάρια γιατί το ιστιοπλοϊκό έχει πολλές δουλειές, δεν μένει χρόνος για γούτσου γούτσου. Μπορείς να μας δώσεις το σκάφο σου?
1: Θα το κάνουμε εμείς τις δουλειές.
0: Ναι. Λαμπίκο θα
1: Στεφανία με τον τη θα δώσει συγκεκριμένα, γιατί οι δυο τους θα είναι.
0: Λαμπίκο θα στο φέρουμε πεντακάθαρο, μην ανησυχείς. Πάμε για διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Αφού τα λύσαμε και αυτά τα σοβαρά ζητήματα.
1: Και αυτό, ναι.
0: Εξαιρετική εμπειρία στέλνετε εδώ πέρα, πάντως όντως το λέτε πάρα πολύ. Στο ιστιοφόρο, λέει, πρέπει να κάνεις και δουλειές. Δεν
1: το βασικό, παιδιά, το βασικό, παιδιά, στο ιστιοπλοϊκό δεν είναι, θα είναι ζευγάρι, θα είναι σύγκλι. Δεν μην φέρετε κάποιον που ζαλίζεται.
0: Α, ναι,
1: εκεί,
0: ναι, ναι,
1: θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Θα ξερνοβολάει στα ντεξ, θα γίνεται ο χαμός και θα ταλαιπωρηθεί και αυτός και θα ταλαιπωρηθείτε κι εσείς. Πρέπει να είναι σκληρό καρύδι στο θέμα κούνημα, γιατί και το ιστιοπλοϊκό κουνάει περίεργα. Κουνάει ζαλιστικά.
0: Ου, ναι. Φουλ. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Πίσω στην αστική πραγματικότητα, οπότε μην μπερδεύεστε από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδυάστε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σας και βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Μπείτε λοιπόν στο φυσικοαέριοελλάδος.gr για να δείτε τι ταιριάζει σε εσάς.
1: Και μια και είπαμε για αστική πραγματικότητα, ένα από τα δύσκολα της αστικής πραγματικότητας είναι πέφτει το κινητό, σπάει, γίνεται η οθόνη χάλια.
0: Έτσι.
1: Και εσείς πανικοβάλλεστε. Μην πανικοβάλλεστε, πηγαίνετε στο Γερμανό. 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο. Το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου. Είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Και δεν είναι απλά το κοιτάμε και βλέπουμε. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς. Και φυσικά χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Σοβαρό σέρβις. Όχι αστεία, οπότε τι απασφαλισεί. Οπότε, αν πάθει κάτι το κινητό σας, ξέρετε που θα πάτε. Γερμανός, πάνω από 25 χρόνια, ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σερβις κινητού. Τι γελάστε.
0: Έστειλε ένα φίλο εδώ για το σκάφο, λέει, που λέτε. Έστειλε ένα κλιπάκι από το εκείνες και εγώ με το δόγκανο.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Τρομερό, τρομερό. Πάμε για break.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλης Απίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου, γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα, με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Το σπιτάκι σου δεν έχει καθόλου υγρασία, ε?
18: Βάλε MAPEI σήμερα για να μην βρίζεις αύριο. Στεγανοτικό MAP Elastic Zero από τη MAPEI. Ελαστικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. MAP Elastic Zero και μετά ξεχάστε μας. MAPEI, το σήμερα χτισμένο για το αύριο.
19: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: 6.
1: Может быть, я заболел?
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μπεστάρα ώρα δεύτερη λοιπόν, ως τις 10 στα μικρόφωνα για τη μουσική όπως κάθε πρωί κυρίες και κύριοι, η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωσης Μίχος.
0: Σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου του 2026 τον ήχο φροντίζει ο Γιώργος Μπίτσικας. Το μεγαλύτερο γεγονός της ναυτιλιακής βιομηχανίας στα Ποσειδόνια έρχονται και φέτος και η M-Systems με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και βαθιά γνώση στην απαιτητική αγορά της ναυτιλίας μαζί με τη Schneider Electric, με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση, θα είναι παρόντες για να σας υποδεχθούν 1 με 5 Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall N, στην πιο σημαντική έκθεση για την ναυτιλία, για να σας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στον τομέα του Secure Power και τις ολοκληρωμένες λύσεις μέσα από τα λογισμικά του EcoStruxure IT. Και αυτό είναι το καινούριο single του Mike D, των Beastie Boys. Ελάτε να τα ακούσουμε όλοι μαζί εδώ πρώτη φορά στους

0: Mike D, λοιπόν, τον Beastie Boys, το πρώτο του σίγγλ με τίτλο Switch Up.
1: Switch Up.
0: Λατρεύω Beastie Boys.
1: Switch Up, τύπου άναψε, δηλαδή. Άναψε.
0: Ακριβώς. Άναψε.
1: Έχει, το αρέσει πολύ ο Mike D, φαίνεται και έχει. Πώς το λένε,
2: Αλαμανιάσει.
0: Έχω αλαμανιάσει,
1: ναι. Ναι, ο Στιοπλός εδώ μεράκλωσε. Μεράκλωσε ο Στιοπλός.
0: Οι παλιοί θα θυμούνται, ας μάθουν και οι νεότεροι, ότι οι Beastie Boys στη χώρα μας τη μία και μοναδική φορά που κοντέψαμε. Όχι, τους μισοείδαμε βασικά. Ήταν το.
2: Το
0: 7, όχι πιο μετά, νομίζω ότι ήταν το 13.
1: Συγγνώμη, εσύ βγήκες
0: με τους Underworld μαζί, ναι, με τους Underworld. Madness ήταν κάτω στα νότια. Και αν θυμάστε καλά, οι παλιοί θα το θυμάστε όσοι τουλάχιστον βρεθήκατε εκεί, αλλά και όσοι δεν βρεθήκατε, γιατί είχε γίνει θέμα μεγάλο.
1: Συγγνώμη, το 13 είπες.
0: Νομίζω το 13.
1: Τότε δεν ήταν πάρα πολύ παλιοί για να θυμούνται.
0: Πιο παλιά ήτανε, να το επιβεβαιώσουμε ρε εσείς. Ήτανε, ναι, πιο παλιά, ήτανε το 2007, έχει δίκιο ο Γιώργος Μπίτσικας. Τότε που είχαν ανάψει φωτιές, είχαν γίνει τα μπάχαλα, οι Beastie Boys είχαν ξεκινήσει το live τους, το σταμάτησαν στη μέση και οι Underworld δεν έπαιξαν ποτέ στη χώρα μας και μέχρι σήμερα δεν έχουν παίξει και μάλιστα ο ένας των δύο Underworld τραυματίστηκε κιόλας στο αυτί από ένα ξέμπαρκο τούβλο, ξέρω, που έσκασε σχεδόν τον πήρε στο αυτί. Beastie Boys λοιπόν τότε, όσο προλάβαμε να δούμε, ήταν πάρα πολύ ωραία η φάση. Αλλά τώρα δεν θα έχουμε ξανά την ευκαιρία ως γνωστόν, γιατί έχει φύγει ο ένας εκ των Beastie Boys. Λοιπόν, ορμόμενος από αυτό, έτσι για να κάνουμε λίγο ψηλή κουβέντα, μπορούμε να δώσουμε ένα top 3 συναυλιών που θα θέλαμε να δούμε, να γίνει reunion και να δούμε.
1: Κάθε μέρα είσαι αυτή. Ιδέες.
0: Τώρα μου σκάνει φλασιές. Ταξίδεψα με το ιστιοπλοϊκό και μου σκάσε φλασιά. Ναι. Εγώ έχω τρία εύκαιρα.
1: Άμα έχεις, πες τα.
0: Λοιπόν, θα ήθελα, αλλά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: R.E.M.
0: R.E.M., να σου πω την αλήθεια.
1: Τι πιστεύω, δεν το είχες.
0: Πιστεύω, δεν το έχω, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει.
1: Τον R.E.M.
0: Πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί έχουν εξαιρετική σχέση μεταξύ τους και λένε βασικά ότι παιδιά δεν είμαστε μαλωμένοι, απλά θεωρούμε ότι έχει λήξει αυτό το κεφάλαιο.
1: Ναι,
0: θεωρώ
1: αλλά
0: ότι κάποια στιγμή θα γίνει όμως.
1: Το έχουν αποκλείσει όμως.
0: Καθέτος
1: και οριζοντίας το έχουν αποκλείσει. Του Smith, τι θέλεις να πεις. Ποιο δεν θα γίνει ποτέ.
0: Δεν θα γίνει ποτέ reunion τρύπες. Ποτέ.
1: Α, καλά.
0: Δεν θα γίνει. Αν λοιπόν είχα το μαγικό τζίνι και το τρίβα για τρεις ευχές, θα ήθελα αυτό να είναι το ένα, το reunion, που είναι και επίκαιρο τώρα μετά το δεν χωράς πουθενά.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, 3η 12 Μαΐου του 2026, 9 και 4, θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει reunion Daft Punk.
1: Αύριο τέτοια ώρα δεν θα θες. Γιατί μας το επεσήμανες τόσο το
0: τρίμηνο. Rage Against the Machine, λέει κάποιος. Ναι, μαγικό live στην Πετρούπολη. Από τα καλύτερα που έχουν γίνει ποτέ. Και τρίτο reunion. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ όσο σκέφτεσαι εσύ.
1: Όχι, δεν θα σκεφτώ τίποτα. Εγώ
0: κανένα.
1: Θα με βάλεις κάθε μέρα σε αυτή τη διαδικασία.
0: Κανένα.
1: Με εξαγχώς, δεν μου φτάνουν τα άγχη.
0: Καλά,
1: θα
0: για σένα.
1: Εδώ, θα πούνε εδώ οι ακροατές μας, φίλοι, φίλες.
0: Τρία reunion που θα θέλατε να γίνουν.
1: Στην Ελλάδα ή γενικά. Να έρθουν και εδώ κιόλας,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αν έρθουν και εδώ, αφού το κάνεις το όνειρο να μου πεις, να το κάνεις
0: έτσι ολοκληρωμένο. Ναι. Μην χρειάζεται να ταξιδέψεις τώρα, πήγε ένας κασμός λεφτά. Τρία reunion που θα θέλατε να γίνουν και να περάσουν μια βόλτα από τη χώρα μας.

0: Τρύπες, λέει ο Δημήτρης. Ωραίος. Rage Against the Machine, είπαμε. Smith's Reunion θα έδινε το ένα του χέρι μας, λέει ο Αργύρης εδώ πέρα. Το αριστερό ή το δεξί Αργύρι όμως. Έχει σημασία και
1: το
0: αυτό.
1: Τρύπες, Smith's. Λένε κάποιοι.
0: Πού του θυμήθηκε εσύ. Ωραίος. Του Walkman θυμήθηκε κάποιο άλλο Μερακλή.
1: Πολύ.
0: Αποκλείεται, είναι σκοτωμένοι αυτοί. Θα μου πει τώρα
1: όλοι
0: το Τζίνι Τρέμπ.
1: Ναι.
0: Dire Straits. Λέει κάποιο.
1: Λοιπόν, τους έχω δει τους Dire Straits στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Στο Λυκαβητό.
0: Ναι.
1: Τους έχω δει, μου φαίνεται. Τους έχω δει. 2009. Όχι, παιδιά. Ήδη 8 ή 9.
0: Τους Dire
1: Straits στο Λυκαβητό. Ναι. Επιβεβαιώστε με, σας παρακαλώ.
0: Αποκλείεται.
1: Δεν μπορεί τώρα, αφού σου λέω το έχω δει.
0: Μήπως ήταν κανένα tribute band.
1: Ναι, πήγα σε tribute band των Dire Straits.
0: Σόλο ήταν ο Mark Knopfler.
1: Α, ο Mark Knopfler. Εντάξει, κοντά έπεσα.
0: Κοντά έπεσα. Ναι.
1: Κοντά έπεσα.
0: Queen λέει κάποιο εδώ πέρα. Ναι, Depeche Mode δεν έχουν διαλυθεί. Depeche Mode μια χαρά είναι. Στέρο Νόβα λέει πως και δεν είπες. Τους έχουμε πρόσφατα το Ρεγιόνιο και όλο και κάποια στιγμή θα ξαναγίνει. Φουγκάζει λέει κάποιο Μερακλή που στοιχηματίζει ότι ήταν στη χθεσινή προβολή του ντοκιμαντέρ. Στο Τριάνο.
1: Η Union λέει του Άξλ με τη φωνή του.
0: Πιξλάξ λέει κάποιο. Μην ανησυχείς από αυτό το Reunion. Είμαστε καλυμμένοι. Sisters of Mercy λέει άλλο.
1: System of a Down.
0: System of a Down και πηγαίνω να του δώσω 1,5 μήνα. Μα μπέρδεψε. Οι τρύπες γιατί αποκλείεται λέει. Είναι τσακωμένοι. Άκου σου λέω, αποκλείεται. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Όχι, δεν είναι τσακωμένοι, αλλά αποκλείεται. High five και τα κακά κορίτσια.
1: High five.
0: Παιδιά, τώρα,
1: και όντως, εγώ πήγαινα high five.
0: Πήγαινε σε
1: Reunion, να θυμηθώ τα νιάτα μου. Καλά, δεν ήταν και τόσο νιάτα εν τω μεταξύ, τέλος πάντων.
0: Χαμός εδώ πέρα.
1: Χαμός, ναι.
0: Ένα Reunion υπάρχει και αυτό είναι το Nirvana, μας λέει ο Στέλιος, εφόσον μιλάμε για φανταστικά, λέει, και για.
1: Α, να τον αναστήσουμε.
0: Ναι.
1: Το μακαρίτι. Ναι. Καλά, άμα βάλουμε και τους πεθαμένους τώρα θα έχουμε πολύ πράγμα.
0: Ναι. Ο ρεαλισμός μάλλον χρειάζεται στην έλεξη, ίσως κάπως.
1: Εντάξει, κάποια από αυτά θεωρεί. Εφόσον έγινε Reunion Oasis, θεωρώ ότι όλα είναι πιθανά πια σε αυτή τη ζωή.
0: Σωστό.
1: Οπότε μην σταματάτε να ελπίζετε.
0: Έτσι. New Order, Daft Punk, Stone Roses, λέει κάποιο.
1: Stone Roses. Δεν ήταν ποτέ καλή live, βέβαια, Stone Roses.
0: Η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Αλλά μιλάμε μαζί με Μπίτσκα θα πήγαινα, Stone Roses. Θα γινόταν έτσι. Μιλάμε τώρα, θα γυρνάγαμε. Μια εβδομάδα δεν θα ερχόμασταν εδώ.
0: The Best Mode, λέει κάποιο. Και Chemical Brothers, λέει ο φίλο. Αφού δεν έχουν διαλυθεί, ρε παιδιά. Δεν έχουν διαλυθεί ούτε The Best ούτε οι Chemicals. Scorpions, λέει κάποιο. Μερακλή, ωραίο. Portishead.
1: Alice in Chains.
0: Portishead, παιδιά, δεν είναι διαλυμένοι αφού παίξανε. Τι σου έχω δηλαδή. Πού του
1: έκανε.
0: Όχι. Την. Ποιο είδα στο Πριμαβέρα.
1: Άιντα.
0: Όχι, στην Beth Gibbons, όλοι.
1: Μου θες και έτσι το πλοϊκό παναθεμάστε. Θα ξεχάσεις πώς θα πού πάει το πλοίο.
0: Ξύλινα σπαθιά, λέει κάποιος. Όχι, αποκλείεται. Αποκλείεται. Η Last Drive. Αδερφέ, αυτό ήθελα να πω, αλλά θα μου την έμπαιναν εδώ πέρα.
1: Άστε, θα μου την έμπαιναν άλλος πρώτα.
0: Ναι, αυτό είναι το τρίτο μου.
1: Το πρώτο ποιο ήτανε.
0: Τρύπες.
1: Δεύτερο.
0: Last Drive. Και τρίτο σήμερα, Daft Punk.
1: Α, σήμερα συγκεκριμένα.
0: Ναι, αύριο μπορεί να αλλάξει. Τους Verve, λέει κάποιο. Άλλος λέει τους Talking Heads.
1: Τους Verve, ρε παιδιά όμως, δεν το καταλαβαίνω, αλλά αυτά τα συγκροτήματα που είναι ουσιαστικά ο τραγουδιστής τους.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι το ίδιο, αλλά.
0: Είναι, ίδια είναι τα τραγούδια που παίζει ο Αγγελάκας, Τρύπες, ίδια θα ήταν με τους.
1: Δεν είναι. Ο Αγγελάκας δεν είναι όμως. Δεν θέλω να πω, οι Τρύπες δεν ήταν μόνο Αγγελάκας. Η Verve ήταν κάπως μόνο ο Ρίτσαρντ
0: Άσκοφ. Όχι. Είχαν παιχτούρες.
1: Δεν αντιλέγω, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι συνεχίζει αυτός. Περιοδεύει. Δηλαδή, πάνω κάτω το βλέπεις.
0: Άλλος λέει εδώ, θα ήθελα να ακούσει ξανά τους Πελτζάμ. Ούτε αυτοί έχουν διαλυθεί. Ότι πρέπει να τους ξαναφέρει κάποιος επιτέλους στη χώρα τους Πελτζάμ. Ναι, πρέπει. 20 χρόνια νομίζω έχουν περάσει από την προηγούμενη φορά.
1: Ναι, αλλά και αυτός δεν παίζει μόνος του.
0: Ποιος, και ο Eddie Vedder. Παίζει και μόνος του, ναι. Αλλά
1: η Πελτζάμ είναι, τώρα
0: και είναι ενεργείο συγκρότημα. Δεν είναι ότι.
1: Dire Straits λέει στο Σεφχανερ. 1985, Brothers in Arms Tour. Και τις δύο βραδιές είχε πάει εδώ ακροατής. Δεν λέω για τότε, εννοούσα το Mark Knopfler που είχε έρθει μόνος του. Το 8 τώρα ήτανε, το 9 ήτανε, ένα από τα δύο ήτανε. Σίγουρα, θυμάμαι, γιατί θυμάμαι ποιον είχα πάει. Ήταν πολύ ωραία, by the way.
0: Εντάξει, τρομερός. Για τους Pearl Jam, παρεπιπτόντως, να ξέρετε ότι γίνονται διαρκώς ζυμώσεις για επιστροφή τους στην χώρα, απλά δεν βολεύουν τεχνικού τύπου ζητήματα.
1: Ημερομηνίες. Δεν βολεύουν ημερομηνίες.
0: Δεν έχουν καινή ημερομηνία ή ξέρω, έχουν κλείσει άλλοι νωρίτερα. Οπότε κάποια στιγμή Εκτός συγκλό απρόπτου, θεωρώ ότι η Pearl Jam με μαθηματική ακρίβεια θα επιστρέψουν στη χώρα μας. Μακάρι, μακάρι.

0: Συγγνώμη, λέει. Στις τρεις ευχές δεν θα βάλετε reunion των Smiths. Είδες.
1: Εγώ θα βάλω.
0: Θα το βάλεις, ε.
1: Ε, τι, δεν θα βάλω Smiths, τι θα βάλω.
0: Λέει, έχει πεθάνει ο ένας, ρε παιδί μου. Είναι το γλυκό, θα είναι χαλασμένο. Εξορισμό. Θα μου πεις στις τρύπες έχει πεθάνει ο drummer.
1: Καλά, ναι. Ο Σόλς έχει πεθάνει κάποιος εδώ που φτάσαμε. Ναι. Και στο Stone Rose έχει πεθάνει. Ο Μάνι, πώς θα τον, πρέπει να τον φέρουμε πίσω.
0: Ναι, σωστό.
1: Λέμε τώρα, φανταζόμαστε.
0: Όχι, δεν θα το βάζα. Daft Punk.
1: Σήμερα όμως, Τρίτη.
0: Σήμερα, ναι, αύριο.
1: Σήμερα, Τρίτη, 11 Μαΐου. Γιατί, 12 Μαΐου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αύριο 13 έχει και απεργία, δεν ξέρεις, μπορεί να σου αλλάξει γνώμη.
0: Όχι εμείς απεργία.
1: Όχι εμείς, όχι εμείς. Η ΑΔΔΗ.
0: Η
1: ΑΔΔΗ έχει απεργία. Δεν έχουν βγάλει ακόμα ανακοίνωση τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε υπάρχει σοβαρή περίπτωση να μην έχουν απεργία τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα το δούμε μέχρι το βράδυ. Πάντως σίγουρα θα έχει ΑΔΔΗ, το δημόσιο δηλαδή. Θα έχει πορείες, θα έχει συγκεντρώσεις, οπότε θα είναι μια έτσι, δύσκολη μέρα στο κέντρο, αλλά όπως και να έχει, αν λειτουργούν τα μου, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο και για αυτούς που θέλουν να κατέβουν για τις πορείες.
0: Ναι.
1: Πάμε για διάλειμμα.
0: Πάμε σιγά σιγά.
1: Πάμε, ωραία. Πριν πάμε για διάλειμμα, να σας πω ότι αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops με 50 τα δείκτη προστασίας είναι το ιδανικό αντιλιακό για σας, γιατί προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Το θέλω αυτό πάρα πολύ. Το θέλω, το θέλω. Φέρτο.
0: Ας πω μετά για Eurovision κάτι που διάβασα.
1: Με αντιοξειδωτική δράση προστατεύει από τη φωτογύρανση, φέρτο, και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη ή άρωμα, και θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Φέρτο.
0: Πήγαμε λοιπόν για το μετά, γιατί διάβασα ένα ρεπορτάζ για την Eurovision, πολύ ενδιαφέρον στο New York Times. Πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας να επιστρέφει εκεί που ξεκίνησε. Γιατί διάβασα ένα ρεπορτάζ για την Eurovision, πολύ ενδιαφέρον στο New York Times. Πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας να επιστρέφει.

0: time has come to grab a pink-neck cane and dance around like a fool I can play.
1: Best. 92,6. We the music. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπηδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Assist Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Assist Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάββατο 16 Μαΐου. Το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το Vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριο.

σου στο more.com. Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.

0: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: λοιπόν, να
1: τα θυμήθηκε, βρε.
0: Την έφαγα χθε.
1: Φοβερό, τι κομματάρα.
0: Πολλά χρόνια είχαμε να τα ακούσουμε.
1: Πολλά. Θυμάμαι, ήταν σε μια διαφήμιση, δεν έχουμε τη μάρκα τώρα.
0: Βέβαια, για πολλά χρόνια το ακούγαμε συνέχεια. Το είχε συγχαθεί η ψυχή μας λόγω των διαφημίσεων.
1: Ισχύει και αυτό, ισχύει και αυτό.
0: Αλλά τώρα όμως, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Σε θα μας ταξίδεψες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Θα σας ταξιδέψω και κυριολεκτικά τώρα.
1: Να μας ταξιδέψεις.
0: Θα σας μιλήσω για ένα ταξίδι με και πολλά προνόμια από το αεροδρόμιο της Αθήνας και την Ιμπέρια.
1: Α, μάλιστα.
0: Αν πετάς λοιπόν από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια έως τις 30 Ιουνίου, έχεις κουπόνι έκπτωσης 10% για τις αγορές σου σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora στις πύλες B, αλλά και την ευκαιρία να διεκδικήσεις σε μηνιαία κλήρωση μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης μάλιστα αξίας σε άβιος. Απλά παράλαβε το κουπόνι σου από το check-in της Ιμπέρια και καλή τύχη.
1: Και επειδή άμα πας ταξίδι στη Μαδρίτη θα έχει ήλιο. Να σου πω και για, επειδή σήμερα σας έχω μιλήσει για αντιλιακή προστασία κυρίως, έχω και την απόλυτη αντιλιακή προστασία για τις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας. Μπορείτε να επιλέξετε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Είναι ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας. Είναι ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλια, τα αυτιά και οι ουλές, που επίσης πρέπει να τις προστατεύετε. Με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό, οπότε θα τα βρείτε όλα αυτά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Και η αντίστροφη μέτρηση βεβαίως, βεβαίως καλά κρατεί, διότι το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best, στον θερινό κινηματογράφο Έγκλη Σίνεμα, στον κήπο του Ζαπίου δηλαδή, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον, κατά γενική ομολογία, ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Αυτή την Παρασκευή, σε τρεις μέρες δηλαδή, 15 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο, be there, be best, γιατί το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει.

0: κομματάρα.
1: Τι έχει να γίνει στους Νίκ από τον Ιούνιο στην Αθήνα που ξανάρχονται.
2: 20 Ιουνίου στη Μαλακάσα. Η Νίκ με ποιους είναι?
1: Είναι, αν δεν απατώ, είναι σολό. Ένας φίλος μου στείλε και πριν. Viagra Boys είναι μαζί.
2: Viagra Boys.
1: Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σήμερα δεν ξεκινάει η Eurovision.
2: Τι είναι ξεκινάει?
1: Κάτι δεν συμβαίνει σήμερα σχετικό με την Eurovision. Είμαι ολοκληρωτικά άμπαλος. Κάτι γίνεται σε σχέση με την Eurovision. Διάβασα ένα ρεπορτάζ του New York Times.
2: Ναι, ναι.
1: Φρέσκο, χθες το διάβασα. Με τίτλο «Πώς το Ισραήλ μετέτρεψε την σκηνή της Eurovision σε ένα εργαλείο πολιτικής».
2: Όχι, αποκλείεται.
1: Ναι. Υποτίθεται, όπως θεωρητικά ξέρουμε όλοι, τέλος πάντων, ότι στη Eurovision δεν εμπλέκεται ποτέ ο κρατικός μηχανισμός, έτσι. Ναι. Έχει να κάνει με τον φορέα και στη ψηφοφορία εννοώ, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι ένα διαγωνισμός για τους φορείς που το μεταδίδουν και τους τραγουδιστές, τις τραγουδίστρες, τα συγκροτήματα, όχι για τις κυβερνήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ των New York Times, μίλησαν δύο δημοσιογράφοι με 50 διαφορετικές πηγές. Κάποιες μιλάνε on the record, κάποιοι με ονοματεπώνυμο, κάποιοι εκτός. Αρνήθηκε εννοείται να μιλήσει οποιοδήποτε από το Ισραήλ. Υπάρχουν στοιχεία, έχουν στα χέρια τους στοιχεία με ποσά που έχουν διακινηθεί από την κυβέρνηση του Ισραήλ ώστε να επηρεαστεί η κοινή γνώμη και να ψηφιστεί, να είναι ψηλά το Ισραήλ σε ό,τι έχει να κάνει με την Eurovision. Θυμίζουμε ότι είναι η 70η. Αυτά τα διάβασα έτσι, δεν ξέρω, νομίζω, άμπαλος εντελώς. Αλλά είναι η 70η Eurovision αυτή που διεξάγεται φέτος και είναι η πιο επεισοδιακή. Υπό την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά που 5 κράτη δεν συμμετέχουν στη Eurovision.
2: Λόγω διαμαρτυρίας.
1: Λόγω διαμαρτυρίας, ακριβώς.
2: Διαμαρτυρίας που συμμετέχει το Ισραήλ.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι η Ισλανδία, είναι η Ισπανία, είναι, καθίστε να δούμε, το είχα μπροστά μου το tab. Λοιπόν, είναι η Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Ισλανδία και Ολλανδία.
2: Μάλιστα.
1: Μποϊκοτάρουν τον φετινό διαγωνισμό εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ. Έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ να δείτε πώς έχουν διακινηθεί από την κυβέρνηση, ξαναλέω έτσι, από την κυβέρνηση, το επίσημο κράτος του Ισραήλ, εκατομμύρια, ώστε να.
2: Είναι γιατί είναι θέμα γοητρού και marketing τώρα αυτό. Δηλαδή, αν ξαφνικά καταβαραστρωθεί το Ισραήλ στην Eurovision, που κατά παράδοση πάει καλά κιόλας. Για τους παρόμοιους λόγους, θα είναι ένα πλήγμα σε μια φάση που το Ισραήλ δέχεται τα πειρά πολλών, παρότι δεν μασάει, γιατί τη βασική στήριξη την έχει έτσι κι αλλιώς. Τη στήριξη που μετράει την έχει.
1: Ναι.
2: Απλά δεν θέλει να χάνει και στα appearances, ας πούμε.
1: Ναι, στο φαίνεστε της όλης υπόθεσης.
2: Εγώ τώρα γενικά με το Eurovision δεν έχω πάρα πολύ εξοικείωση. Δεν την παρακολουθώ ιδιαίτερα. Φαντάζομαι το φέρτο δεν το έχω ακούσει.
1: Δεν το πιστεύεις ότι ούτε εγώ.
2: Δεν το έχω ακούσει. Έχω ακούσει προφανώς, ξέρεις, από σπάσματα, από διάφορα βιντεάκια. Αλλά δεν το έχω ακούσει ολόκληρο. Λένε πάντως ότι είμαστε στα στοιχηματικά, ότι είμαστε πολύ ψηλά.
1: Μακάρι, γιατί έχουμε καλή. Συμπαθώ πολύ αυτό το παλικάρι.
2: Ναι. Έχουμε καλά προγνωστικά για φέτος.
1: Ο Ακύλας. Σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός, στέλνει μια φίλη.
2: Α, σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός. Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον ακροατή, ακροάτρια, λογικά ακροάτρια, που μου έγραψε ότι έρχονται οι K-pop λέει στην Τεχνόπολη το Σεπτέμβριο.
1: Γιατί ακροάτρια, δεν καταλαβαίνω. Ότι...
2: Γιατί μάλλον έχει παιδί που ξέρει και γι' αυτό το έχει ενημερωθεί για αυτό το θέμα. Γιατί θέλει να πάει την κόρη τη στου K-pop. Τι σημαίνει έρχονται οι K-pop? K-pop όλοι μαζί. Είναι κάποιο συγκρότημα. Γιατί δεν μας ενδιαφέρουν εμάς τα, πώς το λένε, τα υποκατάστατα. Εμείς θέλουμε τις Blackpink, τις Baby Monster,
1: τις
2: Twice. Έχουμε διάφορες τώρα που έχουμε εκεί φαν. Αλλά αν είναι, το ξέρετε, πείτε μου, μήπως ας πούμε πάμε εκεί και κάπως ξεθυμάνει εκεί. Γιατί ήθελα να την πάω στις Blackpink στο Μιλάνο, που είχε, ξέρω εγώ, 200 ευρώ το εισιτήριο και έπρεπε να πάω στο Μιλάνο.
1: Τι τα κρατάς?
2: Ναι, μωρέ, μαζί μου θα τα πάρω. Μασούρι,
1: μα είναι δυνατόν.
2: Έτσι, για να τις. Γιατί είμαστε όλη μέρα στη χορογραφία, μιλάμε. Πολύ χορογραφία, πολύ χορογραφία. Είναι και λίγο ασιατάκι.
1: Μάλιστα.
2: Ταιριάζει. Το ξέρεις ότι υπάρχει ακαδημία τύπου bootcamp στην Κορέα που ετοιμάζει. Φυτώριο ουσιαστικά που ετοιμάζει μέλη.
1: Τα επόμενα.
2: Και είναι χειρότερο από το Survivor.
1: Ναι.
2: Τα ρεπορτάζ λένε ότι, τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχει σταματήσει γιατί βγήκαν στη φόρα κάποια πράγματα, αλλά ότι εκεί μιλάμε είναι Γκουαντάναμο. Γκουαντάναμο, ναι.
1: Ολκάδες,
2: στο πώς, ναι. Στο πώς εξασκούνται, στο τι τρώνε ή καλύτερα τι δεν τρώνε. Και στο πώς πιέζονται να γίνουν, και δεν είναι σίγουρη επιτυχία, έτσι. Κάποιες από αυτές τις διαλέγουν μετά, τις κάνουν μπάντα
1: πώς
2: και τις πετάνε και έξω.
1: Στο Squid Game.
2: Ε!
1: Δεν απέχει και πολύ.
2: Ναι, μπορεί.
1: Μάλιστα.

0: Ας τρέξουμε και αυτό στο τραπέζι που αφορά την οικιακή ψυχαγωγία. Μια δική σας πρόταση, η οποία εμένα με εντριγκάρει κάπως και νομίζω ότι θα της δώσω μια
1: ευκαιρία
0: αυτής της σειράς. Λέγεται Μάτσος Αλφα ή Αλφα Μέιλς, αν θέλετε να το πούμε στα άπτεστα ελληνικά. Έτσι. Και βλέπω λοιπόν ότι είναι, εγώ δεν την ήξερα καν, είναι ισπανική σειρά. Η οποία...
1: Στο Netflix δεν είναι.
0: Στο Netflix, ναι.
1: Γιατί είχα ξεκινήσει νομίζω κάποια στιγμή, αλλά με κούρασε λίγο το ισπανικό.
0: Κομική λοιπόν σειρά, στην οποία πρωταγωνιστούν, η σειρά παρακολουθεί ας πούμε τέσσερις φίλους, που είναι και έχουν σαρανταρίσει και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι τα ανδρικά προνόμια τους εξαφανίζονται λόγω των κοινωνικών αλλαγών και της ενδυνάμωσης των γυναικών, οπότε προσπαθεί ο καθένας τους με τον δικό του τρόπο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και στην όλη ας πούμε αποδόμηση της αρενοπότητας. Okay, θα του δώσω μια ευκαιρία. Μάτσος Αλφα στο Netflix, λοιπόν, για όσους αναζητούν μια κωμωδία να δουν.
1: Α, λένε και άλλοι τι λένε, ότι είναι πολύ ωραία, πέντε σεζόν λέει, έχω δει. Τρελό γέλιο, είναι πολύ καλή σειρά, πολύ καλή κωμωδία.
0: Το ψήνω, δηλαδή βλέπουμε, τρέχουμε όλα τα ρούστερ και τα, πάρα πολύ ωραίο το ρούστερ, τα Ted Lasso, πολύ καλό, το Ted Lasso, το Shrinking, εξαιρετικό, να δώσουμε μια ευκαιρία και στο Μάτσος Αλφα.
1: Να δώσουμε.
0: Θα επανέλθω με εντυπώσεις.
1: Να δώσουμε, και άλλοι μου στέλνουν εδώ για το Μάτσος Αλφα, πώς το λένε.
0: Θα δώσω ξέ.
1: Προμανώ. Εγώ θα δώσω νομίζω μια ευκαιρία και σε αυτό το K-pop. Γιατί θεωρώ ότι. Έχω ακόμα. Θα το ξαναδούμε μέχρι τότε. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι για ρεπορτάζ αυτό μετά.
0: Ναι,
1: το γράψω.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Η άλλη θα τρελαθεί.
0: Μια χαρά.
1: Και θα
0: το τεθνώνουμε
1: ναι,
0: το ωφέλιμο.
1: Ακριβώς. Πάμε να φύγουμε.
0: Ναι, τι κάνουμε.
1: Πάμε να φύγουμε. Αλλά πριν φύγουμε, να σας θυμίσω σε περίπτωση που μπατήσετε με το κινητό σας, χαλάσει, πέσει, σπάσει, πάθει τσότσο. Στο Γερμανό, οι 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις, έχουν πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό, γνήσια ανταλλακτικά. Οπότε δεν είναι τυχαίοι. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, ο νούμερο 1 προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή, Γερμανός και ξανά Γερμανός.
0: Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Και γιορτάζει ο Γερμανός και Γερμανία σήμερα.
0: Σωστό. Λοιπόν, να έχετε μια υπέροχη Τρίτη. Υπομονή στο τιμόνι, έχει κίνηση και έξω. Ραντεβού πάλι αύριο Τετάρτη πρωί εδώ και η Μαρία έρχεται από στιγμή σε στιγμή να σας αναλάβει. Άντε, καλημέρα.
1: Γεια. Yeah.

0: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
1: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
0: Μα δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Η Ένωση νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό με μεγάλη ανατροπή και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο κατέκτησε τον τίτλο. Οι πράσινοι είχαν προηγηθεί προσωρινά με τον Τετέι, όμως η ΑΕΚ έκανε την αντεπίθεσή της με την ισοφάριση του Ζήνη και το τέρμα του Ζωάου Μάριου και κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
5: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Εδώ γεννήθηκε το Dolce Farniente και εδώ κατοικεί ακόμα. Ράθιμο καλοκαίρι, μια κόκκινη ανοιχτή σπάιντερ και 1234 καταμετρημένοι τρόποι να φτιάχνεις λιμοντσέλο. Εδώ η γλύκα του να μην κάνεις τίποτα δεν είναι απλώς lifestyle, είναι η ίδια η ζωή. Κι εγώ νιώθω σπίτι μου. Αραγμένα τα τελευταία ρίβα 400, θύμισες από τις πάλι ποτέ εποχές όταν η Jackie O περιέφερε τα κάπρι παντελόνια της και τη μελαγχολία της. Και δίπλα περήφανες στράτες που ακόμα καλά κρατούν. Σαν αυτή του φοβερού παππού Πεπίνο με τα κρυφά αμπάρια και τη σγκράπα βάλσαμο. Συνοδεύω με σκορτσέτε τη λιμόνε στο ιστορικό ζαχροπλαστείο του Αντρέα Πάνσα, εδώ στην Πιάτσα Ντελ Ντουόμο από το 1830. Σαλούτε! Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για όσους θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους, εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμός, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική απόδοση και αντοχή.
4: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλημέρα. Sound alarm για την κατάστασή μας εδώ στο στούντιο με τις αλλαγές της κονσόλας. Ελέο Βάλβη. Να σας εξηγούμε τώρα. Καλημέρες. Τρίτη και 12. Άτυχερο. Μαΐου. 10 και 23 πρώτα λεπτά στον Best 92,6. Είστε συντονισμένοι. Στις 12 πορευόμαστε μαζί. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Pet Shop Boys στον αέρα. The Lost Room για το στούντιο του Best. Τα λέμε στα γνωστά στέκια, τα ιντερνετικά. Live24 Best 926.gr το site, στα social.

μου λέτε εδώ πολλά στα, στο Live 24, στα μηνύματά σας και στα social. Σας δεν είπε την ιστορία με το πιάνο και την τζάζ ο Κώστας. Απευθύνομαι στους μύστες τώρα. Μηνύματά σας και στα social. Σας δεν είπε την ιστορία με το πιάνο και την τζάζ ο Κώστας.

0: line of people that goes back to the beginning of time. And when we meet, they meet other lines of people. And we say, bring together the lines of men.
1: Δεν άκουσε και τίποτα της country. Οδεύουμε προς το διάλειμμα. Μαζί μας η Superbet. Αν είσαι γνώστης, ξέρεις πολύ καλά ότι το παιχνίδι δεν είναι θέμα στιγμής, είναι και θέμα παρέας. Το Super Social έρχεται να δώσει αυτή τη διάσταση. Είναι ένα περιβάλλον όπου η συμμετοχή συνδυάζεται με την αίσθηση του μαζί. Μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού βασίζεται στη σύνδεση, στο connection. Παίζουμε μαζί λοιπόν στο Super Social. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Τα λέμε σε λίγο.

0: and animals behaving in strange ways. Today, we're going to show you some of the strangest of all.
1: Marlon, I think we have one of the strangest animals in the world right here.
2: Best.
3: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
4: Το σπιτάκι σου γαμώτος αρμόστοκος έχει.
5: Βάλε Μαπέι σήμερα για να μην βρίζεις αύριο. Αρμόστοκος Ultra Color Plus από τη Μαπέι. Υψηλή επίδοση, ανθεκτικότητα, αντοχή. Ultra Color Plus και μετά ξεχάστε μας. Μαπέι, το σήμερα χτισμένο για το αύριο.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την

0: Με Ράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Πίσω από τα φώτα. Στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: A broken heart was just a song to be sung.

Εδώ και το δεύτερο μέρος, πάντα στον Best 92,6. Να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο, το αγαπημένο μουσείο τηλεπικοινωνιών ομιλιώτες στην Έκη Φυσιά μας περιμένει. Είναι πάρα πολύ ωραία βόλτα και με τα πιτσιρίκια. Γενικώς, μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Και επειδή πηγαίνω τα τελευταία χρόνια, είναι μαγικά, είναι εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας στο otegroupmuseum.gr. Ένα δίμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσετε. Και εμείς θα είμαστε παρέα με ένα special live radio αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομιλωτέ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά, 10-12 Κυριακάτικο. Με μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια, ξεναγήσεις για όλους.

Αχ παιδιά, εδώ πολλά μηνύματα με παρακλήσεις για σωτηρία. Σώσε μας με τη μουσική Running Wild. Πέροχο remix από DJ Tennis. Tricky Diallo. Γεια σου Μαρινάκη στο Ντουμπάι. Για το πιάνω τα μηνύματα. Πιάνω και τζάζ ακούει. Και κλασική. Την αγάπη μας την Αμάρινθο. Αιγιο. Αντώνης Μαστρολάμπρος, Γιάννη Σάρα και ο άλλος Γιάννης. Καλημέρες, για Σπαναγάγγελε. Ο Βυργίλιος που είναι. Καλά, ο Εμίλιος εντάξει. Και ο Ευγένιος. Έχω τετράδα λοιπόν. Έκλεισα τώρα εδώ πάνω στον τρίκι. Παναγάγγελος. Όλε. Βυργίλιος. Εμίλιος εντάξει. Και ο κοινό. Ευγένιος. Έχω και ευθυμία, όλα είναι κοινό. Πιο κοινό. Τι την κάνουμε την τετράδα τώρα. Θα σας καλούσα στούντιο, αλλά με αυτή την κονσόλα ντρέπομαι. Είναι το countdowns. Οι δικές μου νέες καθημερινά για να κριτζάρουν άλλοι με τα παράξενα και αυτά τα ονόματα που τα βρίσκουν. Που το βρει και τι είναι αυτό, ρε. Και μακάρι αυτά να είναι τα προβλήματά μας. Εδώ μεταξύ μας τον best. Παιδιά, εγώ δεν ανεβάζω τίποτα από σετ, αλλά η εκπομπή υπάρχει, ανεβαίνει από τον ακροατή μας Αλέξανδρο στο Mixcloud. No music from me, μία λέξη.

Εντάξει, έχω κλάψει γεια σου Στελάρα με τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν εκεί στο διαδίκτυο, που δείχνουν έναν κύριο να φυλάει μια μελαχρινή κοπέλα. Και αναλύσεις για το αν είναι προϊόν AI ή μήπως όχι. Ωραία εποχή. Ανήκει ο Λαέρτης, παιδιά. Λαέρτη μου, συγγνώμη. Φυσικά Λαέρταρος. Ωραίο όνομα, πεντάς. Παίζουμε 5x5, παιδιά. Έχω Λαέρτη. Να πας τώρα να παίξεις 5x5. Πώς σε λένε, Λαέρτη, εσύ? Βυργίλιος, Βιέννιος, Παναγάγγελος και Εμίλιος. Σαν την Έτα, την Ήτα και την Νότα. Φαντάσου, λέει, να περίμεναν μουσική βραδιά εκλεπτισμένης πιανιστικής δεξιοτεχνίας και να τους προκύπτει πριόνισμα, κεφαλαία. Όχι, έπαιξα πολύ φιλικά. Radio friend. Να, κάπως έτσι έπαιξα. Ξέρω, καλή, είμαι προ. Γιατροί ήταν στην παρέα μας κυρίως. Την αγάπη μας, Ζουμπούλης, Αγκουράκης και όλη την ομάδα. Κωστής ο πάιλοτ, εκτός και αν τρολάρει, μας ακούει σήμερα από Cleveland, που εκεί είναι 4 τα ξημερώματα. Καλές πτήσεις, Κωστή. Η Μάντι μας σίγουρα δεν τρολάρει, μας ακούει από Φραγκφούρτη. Την αγάπη μου και στη Μαριλένα, που πήγε προχθές στο Νιάρχος μόνη μου, μου λέει, και τα έσπασα μόνη μου. Καταπληκτικά ήταν, ευχαριστώ για τα βιντεάκια. Μόναχο. Σας το αφιερώνω αυτό το κομμάτι. Satin Jackets πάντα μας ανεβάζει. Bring up, bring on up our love. Πώς το πει ο Τραμπ? Blow him.

Νάπολη, Νάπολη, από Νάπολη ακούτε. Ωραία. Τζορνάτα, μπονα τζορνάτα. Αυτά λέει με να μου θυμίζουν Τζένι Τζούλι Τζέλα, ναι, σωστά. Γεια σου Στεφανάκο. Παραγγελίες αν έχω και μπορώ εδώ. Θα δούμε τώρα, ναι. Εδώ μου λέτε, μου δίνετε προσωπικά δεδομένα, δεν μπορώ να πω από αέρος, για το Βυργίλιο. Αν λέει έχει αυτό το επώνυμο, πρέπει να χαίρεσαι πολύ που σε ακούει, κατάλαβα. Γεια σου Ματίνα, στο Λουξεμβούργο, όλοι μαζί, όλη η μουσική, προετοιμαζόμαστε για το μεγάλο πάρτι του Best Best. Που έρχεται αυτή την Παρασκευή στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, που τα σπάει. Μιλάμε φυσικά για το πάρτι μας στην Έγλη, στο θερινό κινηματογράφο Έγλη Σίνεμα, στον κήπο του Ζαπίου. Αυτή την Παρασκευή με ελεύθερη φυσικά είσοδο, γιατί το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη μας, το φεστιβάλ μας.

Αυτά τα μηνύματα μου αρέσουν. Έλα καλημέρες και από Πάπιγκο, για Σπετράν. Καλημέρες από το καλύτερο λογιστικό γραφείο της Καρδιτσάρας, η υποφαινόμενη Εψιλον Νι. Μ' αρέσεις. Ναι, κατάλαβα για τον Βαντάικ, παιδιά, τον παίκτη της Λίβερπουλ και της Εθνικής Ολλανδίας. Εντάξει, είπαμε. Γιατί μπορείς και να γκουγκλάρεις και να ρωτήσεις και το chat, εντάξει. Εγώ προσωπικά δεδομένα δεν δίνω αν δεν μου δώσετε εσείς το ok. Strange days. Τι σου κάνει η ανωνυμία? Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το χθεσινό ερώτημα του Citizen στην εκπομπή του για την μητέρα, που ήθελε απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά για το αν είχαμε, ας πούμε, την επιλογή να γυρίσουμε πίσω και να κάναμε εμείς την επιλογή μητέρα, αν θα διαλέγαμε, αν θα επιλέγαμε εν τέλει την ίδια ή όχι. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο που εδώ τουλάχιστον όσοι απαντήσατε στο live μπεστάκηδες, οι ψήφοι ήταν θετικές. Γιατί το αίμα νερό δεν γίνεται 5 πριν από τις 11, την αγάπη μου κάτω. Δεν είναι κακόλη να μην ξέρεις, ρε μαράκι, είπα εγώ τι ξέρω.

Είμαστε και εμείς που πρέπει να γράφουμε κείμενα τώρα για τις μέρες. Μέρα της μητέρας, μέρα του πατέρα, μέρα της γυναίκας, μέρα των ερωτευμένων, μέρα των ζώων. Την αγάπη μου στους κειμενογράφους, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Σε πολύ λίγο υπενθυμίζω ότι είναι μαζί μας η Superbet. Για τους γνώστες που καταλαβαίνουν ότι το παιχνίδι αλλάζει όταν υπάρχει η σύνδεση, όταν υπάρχει ρυθμός, αλλά και αλληλεπίδραση. Καθιστά την κοινή εμπειρία. Αυτό είναι το στοιχείο που φέρνει το Super Social. Μια πιο κοινωνική προσέγγιση στο παιχνίδι, όπου οι στιγμές αποκτούν πιο μεγάλη αξία. Παίζουμε όλοι μαζί στο Super Social τώρα. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Σε λίγο και πάλι εδώ, με τη δεύτερη ώρα. It's version of us. Γεια σας.

0: this version of you. Simply becomes real. And you're right here with this version of you. To see things as they really are.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good.

0: τη Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τίποτα! Τίποτα!
3: Πεθαρά μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
9: Regardless of the quality, keep doing your best. No more and no less than your best. No less than your best.
10: Best. 92,6. Good cry.
9: Your best will become better than it used to be.

Πόσο υπέροχο κομμάτι είναι. Και δεν πρέπει να το μεταδίδουμε συχνά. Να μην καίγεται. Το Let the Sunrise, εδώ και πάλι. Elliot και Beth Hills. Στον αέρα του Best Best, 11 και 6 πρώτα λεπτά. Σήμερα Τρίτη, 12 Μαΐου. Με πάρα πολύ ζέστη χθες. Την Πέμπτη μετά το μεσημέρι το Meteo GR δίνει βροχές, μου λέτε. Εγώ το έπλυνα. Την αγάπη μου και στον Αντρέα τον Πεστάκια που άνοιξε την αντιπροσωπεία ανταλλακτικών και μας βρήκε το βεντιλατέρ. Πώς λέγεται αυτό? Ventilator. Ρε κοπέλα, μπορείς να βάζεις λέει κανένα ντοπαμινούχο να γίνουμε λίγο high, γιατί κοντεύουμε να φτάσουμε υπόγειο. Θα δω, δεν ξέρω. Ναι, δεν έχει τ' άδικο. Ιαπωνική, Κυψελάρα, τηλεργασιακές πόλες, καλημέρες, Πειραιούς, γεια σου Μάιρα. Σταμάτησα τη δουλειά μου, λέγε, να σου γράψω ότι εγώ δεν θα τη διάλεγα τη μαμά μου την ίδια. Προτιμώ να ρισκάρω. Εντάξει, ελπίζω να έχεις προσπαθήσει να επουλώσεις πληγές και τραύματα. Είναι αυτό που έλεγε και ο Σίτη. Όταν επιλέγεις την ίδια ξανά και ξανά, έχεις περάσει όμορφα παιδικά χρόνια που είναι το άπαν. Αλλά διορθώνονται τα πράγματα.

Ναι, ναι, πολλοί μας λέτε το ίδιο για τις μητέρες, ότι λέει και η Νατάσα και ο Γιώργος, ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε διαλέξει εμείς τους γονείς μας για να εξελιχθούμε και να μετεξελιχθούμε. Καλημέρα εκ πολλά. Μεθυσμένα κυτρινόμαυρα νότια προάστια, ακόμη μέθη. Τη Νίκη του πρωταθλήματος, πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Μπράβο και μπράβα, συνεφιασμένη Δανία. Σταμάτησα να σου γράψω, δεν την αλλάζω τη μαμά μου με τίποτα, το λέτε πολύ. Εγώ λέει την αγαπάω τη μαμά μου, αλλά λέει παιδί μου και κάτι σε Βαρδινογιάννη, δεν θα με χάλαγε, κατάλαβες? Ναι, ναι, κατάλαβα. Αυτό που λέγαμε για τον Τραμπ τις προάλλες, έχει κάνει πράγματα, ναι, ναι. Όταν συνειδητοποιείς ότι αποτύχεις εδώ που είσαι, μπορούν να σταματήσουν και πολλά άλλα φαινόμενα, πολλές κακές σκοτεινές σκέψεις, ας πούμε, ο ρατσισμός. Θα μπορούσε να έχεις γεννηθεί εσύ στο Πακιστάν, λέω, λέω. Βλέπεις δηλαδή κατηγόνους με ύφος καρδιναλίων. Αποτύχει, ε. Αποτύχει, ε. Αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να την αλλάξει καμιά φορά. Γι' αυτό ας κάνουμε το καλύτερό μας. Be best. Και Moulin Exxon Air. Έρχονται οι Ρόιξ, έρχονται και στο Μπολιβάρ. Δεν θα είμαστε παρέα στα Ντεξ. Άλλαξαν τα πράγματα, επειδή μας το λέτε πολύ και μας ρωτάτε. Το είχατε δει, έχει κυκλοφορήσει στα social media. Ουδέν κρυπτών, υπό τον ήλον ως γνωστόν, ουδέν κρύπτο. Είχαμε πει κάποτε.

0: After a while για τον Τάκη που έχει γενέθλια πολύχρονο σταυράκια. Είναι οι μέρες σας, πλησιάζουν και του Κάρκαν, εδώ του αγαπημένου After Hours.
1: It's gotta be the right time. After Hours.
0: Κορμού.
1: It's gotta be the right one.
0: Και μιας και το αναφέραμε, τι ωραίες μουσικές χθες αργά το βράδυ.

τι ωραίο αυτό που έχει έρθει και λέει: παλιά τραγουδούσα αυτό το τραγούδι και σκεφτόμουν κάποιο συγκεκριμένο. Τώρα δεν σκέφτομαι κανέναν, αλλά το τραγούδι παραμένει υπέροχο. Ω, ναι. Φωνάρα, Σούζαν.

Τσιχυλή, καλημέρες. Ανέβασέ μας να δουλέψουμε. Γεια σου, Άλεξ. Δανία Κηφισιά. Όχι, Rock Shop θα είναι. Θα είναι στο Bolivar. Έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα πούμε εκεί έξω. In my decks. In my arms, γλυκά φερετών.

Και επειδή βεβαίως στο ακροατήριο υπάρχουν όλες οι περιπτώσεις, κυριολεκτικά μιλάμε, μας αναφέρεται περίπτωση ζωής χωρίς μητέρα. Την αγάπη μου, πολλές ευρωπαϊκές αλλά και νησιωτικές εδώ. Καλημέρες, Σαντορίνη, για Χριστίνιο μου. Σύρος, Μήλος, Χρόνιγκεν, Λάνταν, Ρώμα. Όλα καλά, ακουγόμαστε καλά, ναι. Στους πρόποδες γραφικότητας.

Ορίστε, σήμερα γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία. Έχετε κανένα Γερμανό, καμιά Γερμανία? Πώς λένε η Γερμανία, εσένα Κρήτη. Ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Είναι η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Κακτάκια μου. Η Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, την αγάπη μας. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, γιατρέ μου. Ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Ξανά βλέπα χθες αυτόν τον viral υπουργό, τον Ούγκρο που χόρευε. Αυτός πραγματικά έχει κάνει πράξη το τη ρίση του Βούδα. Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Τι ωραία. Άξιος. Λίγο πνιγμένος ο ήχος τα τελευταία κομμάτια. Τσεκάρουμε. Μπράνο, μπράνο, μπράβο, ήθελες να πεις. Μπράβο ρε για το London. Και να θυμάσαι αυτός που σε ακολουθεί, αυτός που ακολουθεί τη συμβουλή, είναι σοφότερος από αυτόν που τη δίνει. No, no, no. Σοφός είναι αυτός που τη δίνει. Αυτός που τον ακολουθεί είναι έξυπνος, δεν είναι σοφός. Διότι ο Βλακιάνδιος θα πει όχι. Το λέω London. Και London. Πάρα πάρα πολλά μηνύματα για τη μητέρα. Τη μαμά μου την αγαπώ, λέει φίλος η φίλη. Έχει καλή πρόθεση σε όλα, αλλά έχει μπλοκάρει τη ζωή μου με τρόπους ασύλληπτους. Και εγώ ακόμη βασανίζομαι. Προσπαθώ να τη συγχωρήσω για να προχωρήσω. Και πολύ καλά, πολύ ορθά πράτης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το να μένεις στην οργή ή στην αυτολύπηση δεν οδηγεί πουθενά. Προχωράμε. Τόσο κλισέ, τόσο απλό, μα τόσο σοφό.

από την Ανθή για τον Τζακ. Στις Πρέσπες υπάρχει το νησί Άγιος Γερμανός, μέσα στη λίμνη τη μικρή, και είναι πολύ κοινό όνομα. Κανονικά είναι Γερμανία, όχι Γερμανία λέτε. Είναι το όνομα της γιαγιάς μου.

Πάρα πολλά μηνύματα για το ζήτημα των γονεϊκών. Αυτό λέει πάντως που ό,τι και να γίνει πρέπει να αγαπάμε τους γονείς μας. Η εκτίμηση είναι πιο πάνω από την αγάπη. Μα η αγάπη περιλαμβάνει και την εκτίμηση. Δεν είναι κοινική άποψη αυτό που λες για τη μητέρα σου που την έχασε τρυφερή ηλικία, ήσουν 17 και εκείνη πολύ νέα. Δεν είναι κοινικό. Κλείνουμε το τρίτο μέρος με λίγο Uncle, Looking for the Rain. Μπορεί και να. Για τον Γιώργο που θέλει να κάνει την πεζοπορία του, ανυπομονεί να έρθει το Σουκού να πάει στην Άνδρο, την Ανδρούκλα την πανέμορφη. Με πάρα πολλά μονοπάτια και δράσεις εκεί. Τα λέμε σε λίγο.

Πολύχρονη Ελισάβετ μας με τα χρυσά σου γενεθλιάκια. Το κοινικό λένε ότι τη γλίτωσα. Δεν ξέρω αν γλίτωσες. Χαμός από μηνύματα. Πόσο δουλεύει το ζήτημα της ψυχής. There will be suffering here. In the blood, in the fear. If you Judas be man, I will kill you. Κατάλαβα, ναι, τώρα βλέπω τα μηνύματα. Πάρα πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Σε λίγο εδώ.

0: Πάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
7: Oh. Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει.

0: περισσότερα στο croatiaairlines.com.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το Comic-Dom Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comic-dompavlakon.gr.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
8: Best 92,6.

Χαμός, δεν είναι, ξέρεις πού να πρωτοπάς, τι να πρωτοακούσεις. Έρχεται και ο Bookem, κόσμος και κοσμάκης περιμένει. LTJ Bookem, 17 τώρα. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου, στην πλατεία Θησέα, δίπλα στο μετρό Θησείο. 7 με 11 θα εμφανιστεί ο Bookem. Αυτές οι ατμοσφαιρικές μουσικάρες του Drum and Bass, τα καλύτερά του πάντα. Μαζί με Junior SP, την αγάπη μας. Και φυσικά ελεύθερη είσοδο.

βλέπω εδώ την αναδίπλωση της κοινικής άποψης. Είναι αυτό με τα μηνύματα που έρχεται ένα και νομίζω ότι έχει τελειώσει η κουβέντα, αλλά μόλις έχει αρχίσει, γιατί μετά υπάρχει εξέλιξη από πάνω. Τι να κάνουμε, να ζούμε με το what if, όχι, no.

Αχ, παιδιά, ναι, πολύ θα ήθελα να το κατέχω το σπορ και να κάνω remix. Να το ξέρω δηλαδή καλά, να είμαι ενεργή, μάχημη. Όχι μπίτσικας, μιας το τόσο. Είναι δίπλα. Μπις Βέντσεν για τα παιδιά μας εδώ. Με το ωραίο το γούστο. Φανή Μιχάλη. Γενεθλιακές καλημέρες. Γεια σου Ηρακλή μου Πολύχρονος. Και ο Junior SP. LTJ Bookem. Ζητάει η Μαρία να το αφαιρώ στο αγόρι της που τα έχει τα γενεθλιά του. Junior SP, αγαπημένος Γιώργος Πιλιόπουλος, Πολύχρονος Γιώργο και πάντα με μουσικές. Είδα τώρα και το post που έκανα για τον MC Conrad που έφυγε από τη ζωή πριν από 2 χρόνια. Ο απόλυτος. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

Κάνε λέει ρεμιξάρα με Sons Metallica. No. Βγήκε και αυτό τώρα το αστιάκι με μια ευπαθή ομάδα που άκουσε Metallica και έσπευσε. Τέλος πάντων. Σαν η London, London, για σου Νινάρα. Νίνα μου, Νίνα μου.

Ένα τόσο γλυκό κομμάτι, συμπυκνωμένη αγάπη στους στίχους, γλυκιά μελωδία, Taking Care of Us. Λίγο πριν από το τέλος για σήμερα, σε τι δεν βλέπω ακόμη. Μου λέτε να σχολιάσω Survivor, δεν παρακολουθώ. Αλλά βλέπω εδώ είχε ένα ατύχημα, λέει, πολύ σοβαρό. Κρίμα στον άνθρωπο τώρα που την πάτησε.

προσωπικός έτσι και ραδιοφωνικός είμαι στη φάση αυτή της προσαρμογής με τα καινούργια δεδομένα. Θα μου πεις δεν αφορούν κανένα αυθεντικά μας. Αλλά επειδή εδώ είμαστε best fam, αυτό που μπορεί να ακούγεται

Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο τελευταίο μας κομμάτι. Θα κλείσω με LTJ Bookiem και MC Conrad να αφιερώσουμε στον Junior SP, ο οποίος είπαμε θα εμφανιστεί παρέα με τον Bookiem στο φεστιβάλ του Δήμου. Junior SP που γενεθλιάζει σήμερα, πολυχρονότατος.

0: είναι αυτά που κάνει ο Δήμος στα δωρεάν, που αξίζει να βρεθείς αν δεν έχεις παρακολουθήσει, ας πούμε, LTJ Book και μείνει ένας εργάτης των DEX. Παγκόσμιο icon που λέει και το Αθηνόραμα. Έρχεται τώρα, 17 του μήνα, στην πλατεία Θησέα, στο μετρό Θησείο δίπλα, 7 με 11. Πλαισιωμένος από το Γιώργο, Junior SP, την Κυριακή, με ελεύθερη είσοδο. Μας ρωτάτε πολλές φορές, πες μου κάτι, τι θέλω να γιορτάσω τα γενέθλιά μου τότε, αυτό. Παιδιά, μπείτε στο site του φεστιβάλ, έχει τα πάντα για όλους, πολλές δράσεις και στον Ιάρχος, χαμός γίνεται. Όρεξη να υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Θεόφιλέ μου, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Εσύ χαλάρωνες ψυχούλες, Θεόφιλε, γιατί ξέρω ότι ό,τι και να σου ζητήσω. Αυτοκινητιστικός και τετρατρόχος. Κωστάκι, έλα εδώ, σου έχω κονσόλα, θες κονσουλίτσα? Εδώ Πολυτεχνείο, κοίταμε. Θα πιανίστε. Νιώθω τώρα, έλα να πούμε για τον κύριο. Να πούμε για τον κύριο, τον αγαπημένο κύριο. Ήταν το πιάνο, ρε. Έφτιαγε το πιάνο. Αν δεν είχε το πιάνο, ναι, θα ήταν πιο easy για αυτόν. Ναι. Βλέπει το πιάνο, λέει, εδώ η κυρία θα παίξει μουσική. Αλλά κοίταμε πώς το πάω. Κοίτα την κονσόλα μου, πώς τη γυρίζω. Με άκουτη. Νιώθω ότι ξεκίνησα τώρα ραδιόφωνο, ότι είμαι στα Χανιά. Είναι πίσω. Δεινόσαυροι και τέρατα. Νιώθω λίγο, όχι τόσο προ. Πώς να σου το πω. Κάτσε να κάνω black man, να γίνω black woman. Radio black woman, best, best. After hours. Για τη Σύση που γουστάρει πάρα πολύ αυτό. Εκεί στην πόρτα.
1: After hours.
0: Που είναι η Λία μας και είναι τόσο ωραίο όντως. Colors here after hours. Τις πέτσες. Merci beaucoup. Μαζί μας η Superbet, αν έχετε παίξει μπάλα και ξέρετε το παιχνίδι αλλάζει όταν υπάρχει αυτή η ομάδα. Το Super Social βασίζεται ακριβώς σε αυτή τη λογική, σε ένα περιβάλλον που η εμπειρία γίνεται κοινή. Η συμμετοχή αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα. Παίζουμε μαζί στο Super Social, ισχύουν φυσικότατα όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. LTJ Bookem, featuring MC Conrad. Έφυγε ο Conrad πριν από 2 χρόνια, τέτοιες μέρες ήταν. Αλλά φυσικά πάντα εδώ, μέσω της μουσικής του, σας παραδίδω το City πανέτοιμο να σας αναλάβει ως τις 2. Let's fly. Αυτές είναι μουσικάρες, κυρία μου. I know.

now, baby, you move your body. We'll do the rest.

0: Καλά τώρα, Αντρέα, τι θυμήθηκες? Κάτσε, γιατί είναι εδώ και ο Σίτη, λέμε τα δικά μας. Θυμήθηκε το πασχαλινό αυτό που έχουμε, το έχουμε κόψει με το Σίτη, με τον Τέρι. Τέρι Κουίκ. Θα το κόψουμε το κομμάτι γιατί πέρασαν οι 12. Που ήθελε να κάνει το ρεπορτάζ του και βλέπει τα κατσικάκια και έλεγε τι γλυκούλη, τι όμορφη. Αυτό πόσο πάει το κιλό? Και λέει ο Σίτη, εδώ βλέπουμε το δημοσιογράφο που βάζει στην άκρη το συνέστημα και κάνει ρεπορτάζ. Κομματάρα, Θεέ μου, ασύλληπτη, παιδιά, αύριο. Thank you so much. Κάτσε να βάλουμε το break.
1: Άντου, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Όσο η Liverpool δεν το παίρνει απόφαση για το αν πρέπει να κινηθεί επίσημα για την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο, η Chelsea ετοιμάζεται να φέρει τον Ισπανό στο Λονδίνο. Οι μπλε έχουν αρχίσει τις επαφές με την πλευρά του προπονητή που παραμένει ελεύθερος από τον Ιανουάριο. Από την πλευρά του, ο 44χρονος παρουσιάζεται θετικός, αν και ακόμα οι Άγγλοι δεν βιάζονται και βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης. Την ίδια ώρα, ο Άντονι Ραόλα παραμένει μια σοβαρή υποψηφιότητα για τον πάγκο της Chelsea, από τη στιγμή μάλιστα που στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από την Bournemouth.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από τη Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το βάλε! Το βάλε!
17: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
16: Τρελάνε μας!
18: Τρίποντο! Τρίποντο!
16: Πεσκάρα μου!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
20: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξί Μεράκη, Γέρο και Μανολάκο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Εδώ μας τι κάνετε, πώς είστε? Με καλοκαιρινό ξεκίνησα γιατί έπιασε πιο νωρίς. Έξω με κοντομάνικο, ζεστή. Υδρότα, σκήνης και τα λοιπά. Καλό καλοκαίρι, παιδιά, καλό κουράγιο. Αν και λένε ότι τις προσεχείς μέρες θα πάρουμε μια μικρή ανάσα. Όσο ζεσταίνεται το μάτι της κουζίνας. Παρεπιπτόντως θα το πω, αν και ξέρω πολύ θα ανατριχιάσετε, ανακάλυψα το πιο ανατριχιαστικό ήχο που υπάρχει. Να σου τριφτεί το καπάκι της κατσαρόλας πάνω σε κεραμική εστία. Δεν αντέχετε, θες χάπια μετά. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι, μη.

Είναι 12 Μαΐου λοιπόν, ένα πρόωρο καλοκαίρι. Θα μου πεις, έχουν τελειώσει και εποχές, έτσι. Υπάρχει κάτι ανάμεσα σε καλοκαίρι και χειμώνα. Μόνο δύο εποχές. Σήμερα γιορτάζει ο Επιφάνιος. Και το μυαλό των παλαιότερων πασκετικών πηγαίνει στο μεγάλο Έπι, το Σαν Επιφάνιο. Ίσως τον καλύτερο σουτέρ που έχουν δει τα ματάκια μας, ή τέλος πάντων τον καλύτερο σουτέρ της εποχής που τα βλέπαμε, μας ήταν πιο μικροί.

Να κάποιος με καλεί να πάω στη Βόρεια Ευρώπη, αυτή είναι η Ελλάδα. Αν δεν ήταν έτσι, αυτό σου λέω. Εμείς οι παλαιότεροι έχουμε προλάβει τις εποχές, τα κανονικά καλοκαίρια. Περιμέναμε να φτάσει το τέλος του Μαΐου για να φάμε το πρώτο παγωτό. Έξι βαθμούς στην Ελβετία σήμερα, αυτά είναι.

Ναι, μου λέει άλλος ρε βλάχο, τσελάτο τρως πιο όλη τη χρονιά. Ναι, αλλά δεν έχει ζήσει πόσο γλυκό ήταν το παγωτό όταν το προσμένεις καιρό και δεν μπορείς και να το βρεις. Και υπήρχαν κάτι έτσι μεγάλα ψυγεία και μέσα το παγωτό ήταν χύμα, κρέμα ή σοκολάτα, τίποτα άλλο, άντε και φιστίκι. Και κανένα λεμόνι είχαν οι πιο προχωρημένοι. Μετά άρχισαν να κυκλοφορούν τα τυποποιημένα.

Να, το ψηλό, υψηλό δημογραφικό όριο της εκπομπής επιβεβαιώνεται από τις αναμνήσεις που διαβάζω τώρα. Για γρανίτες, για ξυλάκια φράουλα. Και για όλα αυτά, πολύ πριν καν τα ωραία χρόνια του Πασόκ. Σήμερα είναι και Διεθνής Μέρα των Νοσηλευτών. Των ανθρώπων που κάνουν ίσως την πιο δύσκολη δουλειά του κόσμου, από τις πιο δύσκολες τέλος πάντων. Και είχα την ευκαιρία τώρα που ήμασταν στη Καλαμάτα και ήταν ιατρικό συνέδριο να μιλήσω με κάποιους. Τη δουλειά κάνεις, είμαι μέσα στο χειρουργείο σε επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης και δίνω εργαλεία. Και πώς το αντέχεις όλο αυτό, όλο αυτό που βλέπεις, σιγά μου, ρε, δεν είναι τίποτα, συνηθίσεις. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, μια και φτάσαμε στους νοσηλευτές, είναι για ποιο λόγο η βιομηχανία του σεξ, η πορνογραφία να το πω καλύτερα, χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά το ρόλο της νοσοκόμας προκειμένου να διεγείρει τις ανδρικές αισθήσεις. Για ποιο λόγο θεωρείται αισθησιακή νοσοκόμα? Τι διάλογο, ρο σου βάζει, σου κάνει ένεση, σου φέρνει την πάπια. Σου κάνει κλείσμα. Όχι, εντάξει, το κλείσμα σου, εντάξει, οκ. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο θεωρείται νοσοκόμα αντικείμενο πόθου. Μήπως ξυπνάει κάτι διπόδιο δια της φροντίδας που παραπέμπει στη μητέρα? Μήπως αναβιώνει κάτι από την παιδική αποθηκευμένη μνήμη του να παίξουμε το γιατρό? Αν έχει κάποιος μια σοβαρή εξήγηση να μου δώσει, δεκτώ. Θα ρωτήσω και το ChatGPT.

Ορίστε, το ChatGPT μου λέει για να σε ενημερώσω. Εμφανίζονται συχνά στην πορνογραφία επειδή συνδυάζουν τρία πολύ ισχυρά πολιτισμικά στερεότυπα. Φροντίδα και οικειότητα, η νοσοκόμα συνδέεται με τη σωματική επαφή, τη φροντίδα, την ευαλωτότητα και την εμπιστοσύνη. Ο άνθρωπος που σε περιποιείται αποκτά ιδιαίτερη θέση στη φαντασία, λέει. Οι στολές γενικά λειτουργούν έντονα στη φαντασία, νοσοκόμα, αστυνομικό, στρατιωτικό. Η ιδέα του απαγορευμένου επαγγελματικού χώρου, νοσοκομείο, σοβαρότητα.

Όχι ρε φίλε, τώρα μου είπε κάποιος κάτι που δεν το είχα φανταστεί ποτέ. Και μου ήρθε η εικόνα στο μυαλό. Διότι πραγματικά υπήρχε ένα παγωτό ξυλάκι που ήταν πατούσα. Με πέντε δάχτυλα κλπ. Και έγλυφε σε αυτό το παγωτό.

Λοιπόν, επειδή η συζήτηση τίνει να παρεκτραπεί και επειδή είμαι και πειρεπής πολύ σε αυτές τις παρεκτροπές, θα πάμε σε διάλειμμα. Φάτε ένα παγωτό πατούσα, τι να σας πω.

Εμένα μία φορά πάντως με ένα σοκόμα μου δώσε τρομερό θάρρος, χωρίς να το ξέρει η ίδια, χωρίς να της μιλήσω καν, και θα το πω. Το είχα γράψει κιόλας σε ένα κομμάτι. Σοκόμα μου δώσε τρομερό θάρρος, χωρίς να το ξέρει η ίδια, χωρίς να της μιλήσω καν, και θα το πω. Το είχα γράψει κιόλας σε ένα κομμάτι.

και εστίασα το βλέμμα στις καμπύλες και είπα στον εαυτό μου, ζω ρε γάμο, το μου ζω. Και τάχινε το βήμα να φύγω πιο γρήγορα. Διάλειμμα.

0: ένας.
1: Εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
9: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons. Coupons.
17: Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
19: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα.

δυνατότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

Αυτό το βάλαμε για το γενέθλιο του Ιαν Τιούρι, που αν ζούσε σήμερα θα ήταν 86 84 Ο ίδιος έκανε rock and roll, δύσκολο σεξ και drugs, γιατί υπέφερα από παιδί από πολυομελή ελίτιδα. Και είχε γράψει αυτό το κομμάτι για να σατιρίσει τη μουσική βιομηχανία στα 70's. Επίσης είστε πάρα πολύ κακοί, πάρα πολύ πιεστικοί. Πόσα μηνύματα να πω για το παγωτό σπρώξε γλύψε, που υπήρχε κάτι σαν γρανίτα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, ήταν μια συσκευασία την οποία, αν θυμάμαι καλά, στριφογύρισε στη βάση και έβγαινε το παγωτό σαν γραγιόν.

Μια και λέμε όλα αυτά, και είναι καλό να περάσουμε λίγο και στο άλλο στάδιο, στην άλλη πλευρά του φράκτη, της ηθικής. Μπήκα χθες και για αρκετή ώρα έκανα μία περιήγηση στο χριστιανικό TikTok. Δεν θέλω να σχολιάσω ακριβώς τι λένε οι άνθρωποι εκεί. Θα σας πω τι μου έκανε εντύπωση. Τη μεγαλύτερη εντύπωση μου την έκανε μία κοπελιά, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι γάτα και της αξίζει να βγάλει πάρα πολλά λεφτά ως influencer. Δείχνει καλό χριστιανικό ντύσιμο υπό τον ήχο ύμνων, θρησκευτικών ύμνων, θείας λειτουργίας. Και μάλιστα το κάνει το εξής. Δείχνει πρώτα ένα φόρεμα το οποίο το απορρίπτει, γιατί ας πούμε φαίνεται κοιλιά, και μετά προτείνει τι πρέπει να φορέσεις για να είσαι χριστιανικά ok και κατάλληλη για την εκκλησία. Αξίζει να την δείτε. Λέγεται Χριστίνα Αφεσλάρη. Στα γκρίκλεις, έτσι, Χριστίνα με εκ. Αφεσλάρη, αφές, double L, άρη. Ίσως από τα πιο έξυπνα project που έχω δει τελευταία στο TikTok. Αλλά αν ήμουν αρχιεπίσκοπος, θα έκανα πραγματικά μια παρέμβαση. Διότι τι προσπαθώ να πω, ο χριστιανισμός στο TikTok εκπροσωπείται ως επιτοπλίστων από ψώνια. Από κάτι περίεργους τύπους που διαβάζουν ευαγγελικές περικοπές, από κάτι άλλους που ζέχνουν μίσος. Από κάτι κυρίες που προσεύχονται και οι άλλοι στα σχόλια γράφουν απίστευτα πράγματα. Κάνε με καλά από την κατάθλιψή μου, δεν θέλω να πάω στον ψυχίατρο, έγραφε μια κυρία. Οπότε αυτό που θα ήθελα να πω στον Αρχιεπίσκοπο είναι ότι τα PR του μαγαζιού τα έχουν αναλάβει εντελώς ακατάλληλοι άνθρωποι στα social media, κάτι πυροβολημένα ψώνια.

προς τους γήπες και τα λιγούρια που ρωτάνε, είναι μια κοπέλα 17 χρονών. Παραπάνω δεν την κάνω. Αλλά όσοι έχετε TikTok, θα ήθελα να τη δείτε και να μου δώσετε feedback, γιατί εγώ ξετρελάθηκα πραγματικά, το βρήκα τόσο έξυπνο.

Όχι βέβαια καλέ, δεν κακίζω όποιον άνθρωπο εκφράζει την πίστη του. Απλώς το λέω από την πλευρά της Εκκλησίας, ότι καλό θα ήταν να υπάρξει μια εγκύκλιος προς τους ιεροκήρυκες που κάνουν το κυριακάτικο κήρυγμα και απευθύνονται και στην νεολαία, να λένε ότι δεν είναι η πίστη αυτό που εκφράζουν αυτοί οι ακραίοι στο TikTok.

Βρήκα μια άλλη κυρία η οποία κάνει κηρύγμα υπέρ της παρθενίας και είναι κατά των προγαμιαίων σχέσεων. Ωραία κυρία, και συστήνει στις κοπέλες να κάνουν υπομονή. Και σχολιάζει από κάτω η ΑΕΚΤΣΟΥ. Πόση υπομονή βρε κορίτσι μου, 46 είμαι. Πότε θα μου τον φέρει? Δεν θα μπορώ πια να κάνω παιδί.

βρήκα επίσης την Ορθόδοξη Χριστιανή που κάνει βίντεο λέγοντας ότι είναι φυσική. Δηλαδή δεν κάνει καμία παρέμβαση, δεν βγάζει τα φρύδια της, δεν κάνει αποτρίχωση και ζουλάει το πρόσωπό της για να δείξει ότι δεν κάνει αισθητικές επεμβάσεις.

Και το αστείο είναι ότι σκρολάροντας περιηγούμενος ανάμεσα στα βίντεο του χριστιανικού TikTok, παρεβάλλοντος συνέχεια διαφημίσεις για live καζίνο. Δηλαδή αυτή κουφάλα ο διάβολος παντού ρε παιδί μου, να χώσει την ουρά του.

Δηλαδή αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι στο χριστιανικό TikTok δεν υπάρχει καθόλου πνευματικότητα. Υπάρχει μια αιμονή στις λατρευτικές συνήθειες, μια αιμονή στις προκαταλήψεις και κυρίως ο βίος που ζούμε αντιμετωπίζεται σαν ένα παιχνίδι στο οποίο προσπαθείς να μαζέψεις πόντους που θα εξαργυρώσεις την επόμενη ζωή. Oh.

Κάποιος μου γράφει: έξω στην πραγματική ζωή να δεις τι γίνεται με νέους ανθρώπους που έχουν τέτοιες αντιλήψεις και μάλιστα τους υπόλοιπους, τους κανονικούς, μας βλέπουν υπεροπτικά σαν να είμαστε σκουπίδια. Ισχύει, το υφίσταμαι κι εγώ εδώ από ακροατές. Και αυτό βέβαια είναι λογικό, εξηγείται, διότι αν έχεις τόσο ισχυρή πίστη δεν χωράει κανένα άλλο επιχείρημα. Και κατά δεύτερον, επειδή μπορεί να υποψιάζεις ότι άλλοι περνάνε καλύτερα από σένα, θέλεις και να τους απαξιώσεις.

Ναι, κάποιος λέει ποιος είναι φυσιολογικός και ποιος το ορίζει. Σου δώσω εγώ έναν ωραίο ορισμό. Φυσιολογικός είναι αυτός που μπορεί να ανεχτεί την διαφορετική άποψη και να συμβιβαστεί με την ύπαρξή της, ακόμη και αν δεν συμφωνεί με αυτό που περιέχει. Απλώς την τελευταία δεκαετία, ίσως και λίγο παραπάνω, σε αυτή τη χώρα έχουμε μάθει να ενοχοποιούμε και τη διαφορετική άποψη. Γινόμαστε φασιστοειδοί χωρίς να το καταλάβουμε, γιατί προτιμούμε κάποιος να σιωπήσει, να βγάλει το σκασμό, παρά να πει κάτι το οποίο θα μας δυσαρεστήσει. Ή να σιωπήσει ή να πει ψέματα.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Όσο η Liverpool δεν το παίρνει απόφαση για το αν πρέπει να κινηθεί επίσημα για την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο, η Chelsea ετοιμάζεται να φέρει τον Ισπανό στο Λονδίνο. Οι Μπλε έχουν αρχίσει τις επαφές με την πλευρά του προπονητή που παραμένει ελεύθερος από τον Ιανουάριο. Από την πλευρά του, ο 44χρονος παρουσιάζεται θετικός, αν και ακόμα οι Άγγλοι δεν βιάζονται και βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης. Την ίδια ώρα, ο Άντωνι Ραόλα παραμένει μια σοβαρή υποψηφιότητα για τον πάγκο της Chelsea, από τη στιγμή μάλιστα που στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από την Bournemouth.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλης Απίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
6: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
7: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστη, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Over the course of my life, I've encountered some of the world's most remarkable species of animals. Many of these wonders seem set to disappear forever.
0: Best and another Theo Kumaexi.
9: We have a moment when we can change our world.
0: Be active.
8: What happens next is up to every one of us.
10: Oh. Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης, με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
15: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
14: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
15: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
14: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
15: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
14: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
16: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
17: Don't forget nature. Nature doesn't need people. People need nature.
0: Best. 92,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα. Citizen ή Givizen, γιατί όχι, στο Best 92,6. Μια εκπομπή που διατίθεται και σε podcast για κάποιους μερακλείδες. Που είστε και πολλοί και σας ευχαριστώ. Πληροφορίες θα βρείτε στο yannakidis.com. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή αν θέλετε να συμμετάσχετε στη διαμόρφωσή της μέσω του live24.gr. Πατάτε εκεί στο εικονίδιο Best. Από όπου μπορείτε να στείλετε μηνύματα τα οποία τα βλέπουμε εμείς εδώ. Όχι όλα όταν πλακώνουν πάρα πολλά, αλλά εντάξει, το πιο πιθανό είναι να το δούμε. Και αν γράφετε βρωμόλογα ή βρίζετε, σας μπλοκάρουμε και το μήνυμά σας δεν εμφανίζεται.

Χθες λοιπόν ήταν το δεύτερο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ των Βαρβιτσιώτη Δενδρινού με θέμα τη διαπραγμάτευση του 2015. Πολύ τίμιο ντοκιμαντέρ για δύο λόγους. Πρώτον, οι παρουσιάστρες δεν παίρνουν θέση στην αφήγηση, κάνουν μόνο τις γέφυρες. Αφήνουν τους πρωταγωνιστές να μιλήσουν. Και δεύτερον, επειδή στην αρχή του επεισοδίου, όπως και στο πρώτο, θυμίζουν πάρα πολύ ξεκάθαρα πώς έφτασε η χώρα να πέσει στα γόνατα. Με τα Greek Statistics, που αγγίζουν βέβαια μέχρι και τη διακυβέρνηση Σιμίτη. Και την εκτείναξη του δημοσιονομικού ελλείμματος στην περίοδο Καραμαλή. Όπου ήταν το φυτίλι. Αλλά ο Καραμαλής είναι κατά κάποιο τρόπο τυχερός, διότι όταν βλέπεις την έκρηξη και υφίστασε το αστικό κύμα, δεν δίνει σημασία στο φυτίλι.

Οπότε ασχολούμαστε περισσότερο με αυτά που έγιναν μετά και όχι με εκείνα που έγιναν πριν. Και επειδή η συζήτηση είναι τόσο πολιτική για τα γεγονότα του 2015, ουσιαστικά δεν έχουμε κάνει μια ουσιαστική εθνική συζήτηση αυτογνωσίας για το τι μας οδήγησε εκεί. Τέλος πάντων, αυτό δεν έχει σημασία και υπάρχει μια εικόνα στο ντοκιμαντέρ που νομίζω ότι περιγράφει όλη την εικόνα της χώρας. Μιλάει η κυρία που ήταν διευθύντρια στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μια πολύ άξια, ικανή, συνεπής, που τήρησε τον όρκο της, ευσυνείδητη, δημόσια υπάλληλος. Και διηγείται εκείνες τις δραματικές στιγμές στη χρεοκοπία, έχοντας δίπλα της ένα ποτήρι φραπέ με γάλα. Και έχει την ιστορία της χώρας εκεί.

τσουβάλιασμα του Σιμίτ με τον Καραμαλή, απλώς πρέπει να λέμε την αλήθεια. Τα Greek Statistics εμφανίζονται την περίοδο κατά την οποία μπήκαμε στην ΟΝΕ για να ενταχθούμε στο κοινό νόμισμα. Αυτό δεν απαξιώνει το Σιμίτι ως προσωπικότητα ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια διαπίστωση.

Και μετά βέβαια φτάνουμε στην περήφανη διαπραγμάτευση του 2015, στη διαπραγμάτευση με τα πουκάμισα έξω, όπου πραγματικά η αφηγή των πρωταγωνιστών, θα μου πεις, μπορεί να λέει ψέματα όλοι αυτοί. Οκ. Σε κάνουν να σταυροκοπιέσαι και να λες Θεέ μου. Και διηγείται ένας τύπος, λέει, έρχονται πρώτη φορά μαζί με τον Τσίπρα η πόλη της συνοδεία. Αράζουν μέσα σε μια αίθουσα με πολύ casual ντύσιμο. Και λέγαν, πού είναι τα λεφτά. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα που το βρήκα ως κομπλιμάν του ελληνικού λαού. Από τον Jean-Claude Juncker, ο οποίος είπε στον Τσίπρα ότι ρε εσύ, αν εγώ κατέβαινα με το πρόγραμμα που κατέβηκες εσύ, θα είχα πάρει 80% στο Λουξεμβούργο και εσύ πήρες μόνο 36. Αυτό δείχνει τη διαφορά στη συνέπεια του πολιτικού λόγου, έτσι, δηλαδή ότι είπε ένας πολιτικός στο Λουξεμβούργο, ας πούμε, θεωρείται ότι αυτό θα γίνει, είναι αληθινό. Οπότε τον πιστεύουν με τη μία. Στην Ελλάδα φυσικά και δεν τον πιστεύεις. Στην Ελλάδα λες, τα μισά να κάνει, καλά είμαστε.

Ναι, θα σου πω γιατί μιλάμε συνέχεια για το 2015 και γιατί βλέπουμε όλα τα ντοκιμαντέρ και διαβάζουμε τα βιβλία και τα λοιπά. Γιατί κάποιοι από τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής δεν έχουν κάνει την αυτοκριτική τους και προσπαθούν να μας βγάλουν τρελούς ή ηλίθιους. Να, είναι ένας που μιλάει και λέει κάτι το αυτονόητο, το οποίο το λέγαμε και τότε και μας έβριζαν. Ότι μέσα στα Eurogroup και στο Συμβούλιο Κορυφής έβγαινε ο Λετωνός, ο Εσθονός, ο Λιθουανός και λέγε, πώς μπορώ εγώ να πω στους πολίτες μου να δανείσουν λεφτά στην Ελλάδα όταν ζουν με τα μισά από όσα ζει ο μέσος Έλληνας.

Αλλά ευτυχώς τώρα που ο Αλέξης επιστρέφει με την κυβερνός αριστερά που έγινε και χθες η εκδήλωση στο Χαλάνδρι, νομίζω ότι όλα αυτά δεν θα ξανασυμβούν. Η δική μας πλευρά φυσικά και υπάρχει, από τον Νίκο Παπά, τον Τσακαλώτο, ο Αλέξης δεν δέχτηκε να μιλήσει, το Βαρουφάκης. Μπορείς να πεις ρε παιδί μου, του λένε ψέματα όλοι αυτοί και να το προσπεράσεις.

Παρεπιπτόντως με το Γιάννη θα κάνω μια συνέντευξη αύριο για το Vidcast Talkflix. Θα πούμε και μερικά από αυτά, θα του ζητήσω να δώσει μια σύντομη απάντηση.

Και έτσι, ας πούμε, πιστεύω ότι ο ιστορικός ή ο ιστερικός του μέλλοντος θα καταλήξει στο συμπέρασμα. Νομίζω κάπως έτσι θα τα διδάσκονται στα βιβλία της ιστορίας. Ότι τα δύο μεγάλα κόμματα της μεταπολίτευσης, εδραιώντας ένα πλαίσιο συναλλακτικών σχέσεων και εκμαυλισμού του λαού, οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Εκ των πραγμάτων κλήθηκαν ερασιτέχνες για να την ανατάξουν, αλλά πήγαν να την ανατινάξουν. Και μετά επέστρεψαν οι παλιοί για να επιδοθούν σε ένα πάρτι το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Εγώ δηλαδή κάπως έτσι θα το έλεγα στα εγγόνια μου.

Σάββατο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά σας περιμένει. Μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις και μουσικάρες από τη μέρη μας. Ένα special live radio σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Oh. Από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, δηλαδή εκπομπή της Μαρίας θα βγαίνει από εκεί. Που δεν έχει κανονικά το Σαββατοκύριακο, αλλά η ώρα είναι η ίδια. Δηλαδή θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο με παπηδάκι.

Ναι, και εννοείται ότι ο αντιμνημονιακός λαϊκισμός, και αυτό το λέω κατά κόρον, ήταν, ξεκίνησε από το Σαμαρά. Όταν λοιπόν ο ένας αρχίζει και λέει εγώ θα τα σκίσω σελίδα-σελίδα τα μνημόνια, ο άλλος θα πει την παπαριά, θα τα καταργήσω με ένα νόμο και ένα άρθρο.

Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Μη γράφετε, παιδιά, τσάμπα, δεν πρόκειται να το συνεχίσω το θέμα. Και φερθείτε πιο κόσμια, ρε, εσείς. Δεν έχετε καταλάβει ότι με τον τρόπο που συμπεριφέρεστε και γράφετε, συνδέετε την αριστερά της διανόησης, της καλλιέργειας, της πνευματικής πρωτοπορίας με αγοραίες εκφράσεις. Δεν είναι σωστό. Ο αριστερός, είπαμε, ότι είναι η πολιτική εκδοχή του χριστιανού. Είναι προοδευτικός, δημοκρατικός, θέλει να ανθίσουν όλα τα λουλούδια κτλ. Γιατί φωνασκείτε με κεφαλαία, γιατί βρίζετε?

0: If all the people that took acid, you know, the people that I know that have taken acid, we can look out at the other people that haven't, and they can tell us we're crazy.
1: Best.
0: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
2: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goody's Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goody's Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goody's App.
3: Το Comic-Dom Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlacon.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
16: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
17: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
18: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
19: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
1: Best.

Παιδιά, ναι, την έχω δει την είδηση από την αρχή, έχω φρικάρει. Με τα δύο κορίτσια, τις 17χρονες, που έπεσαν μαζί από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας. Η μία είναι νεκρή, η άλλη χαροπαλεύει. Τι να πεις, τι να πεις. Δηλαδή λες να σηκώσω την κουρτίνα, να δω τι υπάρχει από πίσω και το φοβάσαι.

αλλά στα αφήσουμε στο προσχηματικά πίσω μας, τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Και ας γυρίσω το κλειδί να ανοίξει παιδί τη χαρά και να πείτε ό,τι θέλετε, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σοου. Και να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, ό,τι θέλετε, δια του Live 24.

Εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, παιδιά, για τα κορίτσια, για το περιβάλλον που μεγάλωσαν, τα social media και όλα αυτά. Νομίζω ότι σταδιακά όλο αυτό θα αποκαλυφθεί και δεν ήταν μικρά κορίτσια να πεις ότι επηρεάστηκαν από κάτι ηλίθιο και επικίνδυνο. 17 χρονών, εντάξει, δεν τα λες μικρά

άλλο από το χώρο της νεολαίας, της μαχόμενης νεολαίας, ρε παιδί μου. Μπούκαρε μια ομάδα αντιεξουσιαστών στο Απιθύτα 10 το πρωί, απόρροπως είχαν ξυπνήσει, και σάπισαν στο ξύλο κάτι φοιτητές. 6 φοιτητές έχουν κακώσει στα άκρα και στο κεφάλι. Και βλέπεις και το βίντεο, έχουν ανάψει και φωτιά μέσα. Αλλά προς Θεού, παιδιά, έξω μακριά αστυνομία από το πανεπιστήμια. Αύριο έχουν και φοιτητικές εκλογές.

Και το αστείο το ξέρετε ότι αν τους πιάσουν αυτούς, δεν παίζει, θα μαζευτούν οι άλλοι λέγγοι απ' έξω, είναι η μαμά στο δικαστήριο που κλαίει. Αυτές είναι αληθινές περιπτώσεις. Ότι έχουμε προβλήματα στο σπίτι, ο μπαμπάς του ήταν μέθυσος και το παιδί έχει ψυχολογικά προβλήματα, να και από δίπλα ένας ψυχίατρος που έρχεται και καταθέτει. I'm disconnected from my health. I'm disconnected. I'm disconnected. I'm sorry. I'm sorry. I haven't been... Τάξη, μωρέ, ας φύγει το παιδί με αναστολή. I haven't been...

Έξω η Χούντα από τα πανεπιστήμια λέει, έγιναν αγώνες για να γίνει αυτό. Πέθανε κόσμος. Εννοείς η Χούντα των αντιεξουσιαστών. Και εκείνων που δεν επιτρέπουν να ακουστεί άλλη άποψη εκτός από τη δική τους. Δεν βλέπω κάποια άλλη Χούντα μέσα στα πανεπιστήμια.

ποιος αναρχικός θα έχει πει αυτά σε δίκη, είναι το συνηθισμένο σενάριο όταν συλλαμβάνονται για επεισόδια. Η μαμά που έρχεται και κλαίει, κάποιος από την οικογένεια. Τώρα εντάξει, μου κάνει εντύπωση που, έχετε, που έχω και ακροατές που λένε όχι, καλά κάνουν, χουντά έχουμε και τέτοια. Πια το βλέπω στοϊκά, δεν ασχολούμαι. Οι ναρκέμποροι, μου λέει κάποιος στο ζωγράφο, αλωνίζουν, αράζουν, πουλάνε, κρύβουν τα ναρκωτικά τους εκεί. Τι έγινε ρε? Οι αριστεροί σας ενοχλούν. Μα αυτή είναι αριστερή που λέμε, τραμπούκι. Κοινά από βράσματα είναι.

Και είναι βέβαια η καλύτερη dealer της καταστολής, έτσι. Η καλύτερη dealer της αστυνομικής βίας, των χημικών που πέφτουν και όλα αυτά των μέτρων καταστολής, είναι η ίδια αυτή η τύπη. Η αναρχική φεμινίστρια μου λέει ότι έχω τόσα χρόνια να βρεθώ σε πανεπιστήμιο που η γνώμη μου μετράει όσο και του Τσίπρα για το τι θα γίνει στο τι θα γίνει το δημοψήφισμα. Δεν το πιάσα, αλλά οκ. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι είναι θεμητό να μπαίνουν και να δέρνουν και να σπάνε και να βάζουν φωτιά. Οκ, συγγνώμη, συγγνώμη.

Αποθεώθηκε ο άλλος τον Μετάλλικα που του είπα να φορέσει μπλουζάκι, όχι μετρό στα Εξάρχεια. Αλλά αυτό ζει στο Παρίσι που έχει παντού μετρό. Τι το νοιάζουν τα Εξάρχεια, ή λες και ξέρει που πέφτουν τα Εξάρχεια, του είπαν βάλα αυτό. Κάποιος μου γράφει ότι αυτά τα παιδιά φτιάχνουν το νέο πολυτεχνείο κατά της Χούντας. Okay. Άλλος μου λέει ότι είναι κυβερνητική προβοκάτσια για να ανέβει, να ανέβουν τα ποσοστά της ΔΑΠ. Λέγονται φασίστες επειδή διεκδικούν φωνή μέσα στην ακροδεξιά μονοφωνία. Γιατί δεν έχουν φωνή? Διεκδικείς φωνή πηγαίνοντας να σπάσεις και να βάλεις φωτιά.

Καλά, δεν βλέπω τίποτα άλλο. Πώς θα την κάνω λίγο πιο νωρίς. Γιατί έρχονται όλο μηνύματα, ξέρεις, για χούντα, για... Κάποιος γράφει, κανείς δεν τους γουστάρει στα πανεπιστήμια. Μας είχαν κλείσει τη σχολή για να κάνουν αγώνες και δεν μας άφηναν να κάνουν τα μαθήματά μας. Και θα σου πει, ρε μπούφο, για σένα αγωνίζομαι.

0: φύγε. Βλακίες λες, άλλη λέξη χρησιμοποιεί. Έτσι κι αλλιώς, ένα ρε, τι κάνω, φεύγω. Μου αρκεί που είσαι εδώ ένα δίωρο. Για το Βαλένθια πάω, παιδί, θα πω μαύριο. Και για το DPG και όλα αυτά που γίνονται. Η Φούντα βλέπει Χούντα, καλό. Λοιπόν, παιδιά, ακολουθεί Άννα Αναστασίου. Τα λέμε αύριο, να είστε καλά. Bye bye, γεια.
1: Γεια σου, Κωστάκη.

0: 92,6.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας.
6: Τρίποντο, τρίποντο.
5: Τεσκάρα μου.
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ, 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
10: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: The music.

Για να δούμε λοιπόν πώς δουλεύουν εδώ τα πράγματα. Θέλω την κατανόησή σας αρχικά για πάρα πολλούς λόγους. Ξεκινώντας από το τεχνικό κομμάτι. Για να το δοκιμάσουμε λοιπόν πώς θα πάει και αυτό. Και καλό μεσημέρι να έχουμε. Και Best 92,6. Και μαζί όπως κάθε μεσημέρι μέχρι τις 4 στο live24.gr, στο best926.gr. Α, okay. Αν ξεκινάμε καλά, θα συνεχίσουμε ακόμα καλύτερα. Live24, είπα. Best926.gr, είπα. Ζέστη και δροσιά μέσα από τη μουσική.

Here's the Maybe από τους Way Out West. Νομίζω ότι τα περισσότερα κομμάτια που έχουν γραφτεί για μένα είναι για την Τρίτη, που η σημερινή θα μπορούσε να είναι και στο τσακ Τρίτη και 13. Βέβαια και η Δευτέρα δεν πάει πίσω, και με αυτή την αφορμή ας θυμηθούμε τους Rialto και το Monday Morning 519.

0: 2,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Φέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Φέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Φέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρει.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Φέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Φέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Φέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.

0: Derek Τσάρλον, Jim Τσάρμους, Olivier Σαγιάρ, Tim Walker, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Best. 92,6.
7: Just breathe. Breathe.
6: We, the music.

Αυτά είναι τα καλοκαιρινά vibes. 122 North again στον Μπέσοντα 2,6. Μια υπέροχη εβδομάδα είναι αυτή. Μια γεμάτη εβδομάδα και μόνο με ωραία πράγματα και ωραία event. Πιθανότατα να το έχετε νιώσει κι εσείς, πιθανότατα να νιώθω ότι πλησιάζει η συγκεκριμένη μέρα, γιατί δίνουμε ραντεβού για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά, για το ανοιξιάτικο πάρτι του Best στον θερινό κινηματογράφο Έγλι Cinema, στον κήπο του Ζαπίου, για να γιορτάσουμε μαζί τον ωραιότερο μήνα της άνοιξης. Και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Το πάρτι είναι με ελεύθερη είσοδο. Φεστιβάλ λοιπόν του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

Από ό,τι φαίνεται η χρονιά με τις αϊπνίες συνεχίζει και το 2026. CK The Sleepless Year στον Best 2,6. Και ακόμα και αν υπάρχει σε τραγούδι, πάντα είναι χρήσιμος ένας φίλος που όταν δεν πηγαίνουν όλα καλά θα σου πει ότι όλα θα πάνε καλά. Και αν δεν κάνει δουλειά ούτε ο φίλος, υπάρχει πάντα το τραγούδι αυτό. Jamie Myerson, Everything is gonna be alright.

Δυσκολεύω να πιστέψω ότι περισσότεροι έχουν μάθει το Ancora, Ancora, Ancora της Μίνα από το remix του Mark Ronson. Αλλά είναι αλήθεια ότι κάποιοι έχουν μάθει το Ancora, Ancora, Ancora από αυτό το mix. Η Μίνα.

Και έτσι λοιπόν, όπως έμαθαν κάποιοι την Μίνα και τα ανκορά μέσα από τον Mark Ronson, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οποίοι έχουν μάθει το Let Me Be Your Fantasy στη συγκεκριμένη εκτέλεση, η οποία θα μας πάει μέχρι τις 3. Satin Jackets, Satin Jackets και το D-Baby.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Όσο η Liverpool δεν το παίρνει απόφαση για το αν πρέπει να κινηθεί επίσημα για την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο, η Chelsea ετοιμάζεται να φέρει τον Ισπανό στο Λονδίνο. Οι μπλε έχουν αρχίσει τις επαφές με την πλευρά του προπονητή που παραμένει ελεύθερος από τον Ιανουάριο. Από την πλευρά του, ο 44χρονος παρουσιάζεται θετικός, αν και ακόμα οι Άγγλοι δεν βιάζονται και βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης. Την ίδια ώρα, ο Άντονι Ραόλα παραμένει μια σοβαρή υποψηφιότητα για τον πάγκο της Chelsea, από τη στιγμή μάλιστα που στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από την Bournemouth.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Πάμε!
17: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Οστεομούβ.
20: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
21: Από την Natural Factors.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: It's like the whole world has gone mad.
24: Best.
23: I saw you in a dream again.
25: We, the music.
23: All dressed in blue.

Όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα, αυτή η εβδομάδα έχει πολλά πράγματα, ωραία πράγματα βασικά. Και ένα πάρα πολύ δυνατό Σαββατοκυριακό, το οποίο έρχεται και είναι αυτό. Σάββατο και Κυριακή 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ομιλωτέ στη Νέα Κηφισιά μας περιμένει για να μπούμε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών, με παιχνίδια, εργαστήρια, STEM, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις. Εντελώς δωρεάν. Ο Best με την Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά, με ένα special live radio σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων που μας περιμένει. Την Κυριακή, πρωτέως 25 στην Κηφισιά, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις

Λοιπόν, πρέπει σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον πρωταφύλλο και μετά ακροατή Χρήστο, ο οποίος ταξίδεψε στο Μόναχο για να δει την Lady Blackbird, γιατί στη Lady Blackbird ανήκει το Purify. Το αν τα ακούμε εμείς λίγο πιο σύγχρονο, χάρη στο μίξ αυτό. Lady Blackbird vs. Crooked Man, Purify. Και έπιασε λοιπόν τη Lady Blackbird μετά το live. Στήθηκε, περίμενε να υπογράψει το δίσκο. Της είπε ότι γίνεται χαμός στον Best με το συγκεκριμένο κομμάτι. Η ίδια η Lady Blackbird δεν πίστευε ότι το τραγούδι έχει τόσο airplay στην Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ.

Sunrise των Μπέσων τα 2,6. Έχουμε και τη μεγάλη στιγμή, η οποία πλησιάζει. Και μπορεί και εσύ να τα καταφέρεις να είσαι εκεί. Φαντάζομαι ότι έχετε ήδη ακούσει ότι η ΔΑΠ σας βάζει το παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Υπό προϋποθέσεις να καταργήσεις τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, να ενεργοποιήσεις το Bill ή Bill και να μπεις στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, ο οποίος διαγωνισμός βέβαια ισχύει μέχρι την Κυριακή στις 12 το βράδυ, φυσικά 11:59. Μπορούν να πάρουν μέρος στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και εκεί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill, όπως είπαμε, και με αυτόν τον τρόπο αποκτάς και τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση λογαριασμού σου, όποιον βρίσκεσαι. Υπενθυμίζω, χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζει μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Και ένα φανταστικό μήνυμα, πως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.

0: Grazie alla premiata ditta Cine Ottica del 1925. Best Helen Mathieu come Alexi. Mia molto ripeto nel negozio Cine Napoli.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δείξουμε

0: Δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar, Μαξιμεράκι, Γέρο και Μανολάκο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
10: Best. Beautiful blue sky. 92,6.

Μάιος λοιπόν, γεμάτος μήνας, αλλά ακόμα περισσότερο η εβδομάδα αυτή. Αλλά ο Μάιος είναι και ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Και έτσι η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά ο Μπέστα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα, σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Αυτό το Σάββατο μπορούμε να εξεταστούμε δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Αν θέλετε παραπάνω πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το nyazomeexetazome.gr.

Goodbye Henry. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι το καλύτερο κομμάτι του δίσκου, γιατί είναι όλα πάρα πολύ ωραία κομμάτια, τα καινούργια κομμάτια της Ray. Στον Μπέσο 92,6 ήμασταν παρέα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Καλά πήγε που λέω εγώ αυτό. Και ακόμα καλύτερα αύριο. Σας αφήνω στο Δημήτρη Παπασπυρόπουλο, που είναι μαζί σας μέχρι τις 6 από την Αναστασίου. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
9: Έμεινε ένας.
10: Εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
11: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
13: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Boulevard. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Boulevard. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
14: Best

0: The Music.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

geht kein Weg zurück. Es geht kein Weg zurück.

είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Είναι περίπου 12 λεπτά μετά τις 4 και είστε στον Best στους 92,6. Μεσημέρι Τρίτης, 12 Μαΐου και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες, όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής για τις επόμενες 2 ώρες θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Και μαζί μας κάθε μεσημέρι η Ζωμάτ. Και ειδικά αν ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση, το όνομα είναι μόνο ένα: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη αντοχή στο χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρώσεων και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ. Το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium.

1996 ο David Bowie συνεργάζεται με τους Pet Shop Boys και το αποτέλεσμα είναι το τραγούδι που ακούμε, Hello Space.

Ένα τραγούδι του στίχους του οποίου έγραψε ο David Bowie, ενώ τη μουσική από κοινού με τον Brian Eno. Βέβαια οι Pet Shop Boys πρόστασαν πολλά και ωραία από τα δικά τους στοιχεία, ενώ ήταν πρόταση του Neil Tennant, αρκετά τολμηρή όπως δηλώνει ο ίδιος, να υπάρξουν αναφορές στον Major Tom. Pet Shop Boys έρχονται για μία ακόμα φορά εδώ στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου. Pet Shop Boys έρχονται για μία ακόμα φορά εδώ στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου.

πρώτη στα πλαίσια του Release Festival. Αυτή εδώ, στο γήπεδο τένις του Ολυμπιακού Σταδίου.

0: Best 92,6. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
1: Το Comic Dome Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlacon.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
9: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
10: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
12: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
11: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
12: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
11: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
12: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
11: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
13: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: There is another way of living for women. Women do have rights. Women do have a voice.
17: Έχω να μάρει μπαλαλάκια. Έχω να μάρει μπαλαλάκια. Είναι πάνω να δεις το κοινό. Μπαλάσι.
16: And now that she feels good. She's even better than she was in Bangladesh.
18: Best. 92,6.
19: No one is illegal.

Ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει εξετάσεις δωρεάν, προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο σημείωσε στο ημερολόγιο σου, αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου, το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος. Από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα μπορείς να το επισκεφτείς και να εξεταστείς δωρεάν από δερματολόγους. Μάλιστα εκεί θα βρεθούμε και εμείς, ο Best 92,6, από κοινού με το κινητό εξεταστικό κέντρο σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα. Η δική μας συμμετοχή στην πρόληψη ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το nyazomeexetazome.gr.

ένας μήνας γεμάτος event. Ένα ακόμα event που αξίζει της προσοχής σας είναι αυτό που γίνεται την Κυριακή 17 Μαΐου. Αυτό το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά σε περιμένει. Στη διεύθυνση Προτέως 25 στην Κηφισιά, όπως είπαμε, από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, με πολλή μουσική, ρομποτική, καστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Όμως εκεί θα βρίσκεται και η Μαρία Παπηδάκη με ένα special live radio στα πλαίσια αυτού του διημέρου που διοργανώνει το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά. Όπως είπαμε, η Μαρία θα βρεθεί εκεί την Κυριακή το πρωί, από τις 10 έως τις 12.

0: evolving the field. Shining rejection of blind color, rhythm real. The ground is shaking out under the rhythm of their steps. An army of believers whispering some word of faith.
1: Πλησιάζουμε στη μέση για σήμερα, πλησιάζουμε στις 5. Και στην παρέα μας πάντα η Ζωμάτ. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 ετών στην εξωτερική θερμομόνωση. Με πιστοποιημένα συστήματα για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, 10 χρόνια εγγύηση και δυνατότητα εφαρμογής από εξειδικευμένο πιστοποιημένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία, η Zomat Thermosystem.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Όσο η Liverpool δεν το παίρνει απόφαση για το αν πρέπει να κινηθεί επίσημα για την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο, η Chelsea ετοιμάζεται να φέρει τον Ισπανό στο Λονδίνο. Οι Μπλε έχουν αρχίσει τις επαφές με την πλευρά του προπονητή που παραμένει ελεύθερος από τον Ιανουάριο. Από την πλευρά του, ο 44χρονος παρουσιάζεται θετικός, αν και ακόμα οι Άγγλοι δεν βιάζονται και βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης. Την ίδια ώρα, ο Άντωνι Ραόλα παραμένει μια σοβαρή υποψηφιότητα για τον πάγκο της Chelsea, από τη στιγμή μάλιστα που στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από την Bournemouth.
1: The Best in Sports, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there. Be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
16: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
17: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
18: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
19: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
20: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
21: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
22: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
2: Best 92,6.
7: Really try and get rid of all the tension that you've been carrying there today.
23: We, the music.

Αυτή ήταν η Transistor και μαζί τους ξεκινάμε την δεύτερη ώρα μας εδώ στον Best. Περίπου 10 λεπτά μετά τις 5 και θα είμαστε παρέα έως τις 6 όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Φέτος η ΑΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της χρονιάς. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι και εσύ εκεί. Κατάργησε σήμερα, τώρα, τον έτυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το e-bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές B-class προσκλήσεις για το EuroLeague Final Four εδώ στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός ισχύει έως την Κυριακή 17 Μαΐου και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Γιατί ενεργοποιώντας την συγκεκριμένη υπηρεσία αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για τον λογαριασμό σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Έτσι υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Το EuroLeague 2026 Final Four Athens σε περιμένει και η ΑΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι.

0: go back and see that sunset again. And he was like, yeah.
1: Best. And the deal. Come on, exist.
2: We, the music.
3: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα ΜΕ στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή

0: συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο και Μανολάκο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
16: Wrap me in blankets, rock me to sleep.
17: Best 92,6.
18: Say, what's one thing I'm doing wrong that I know I'm doing wrong?
19: We, the music.

2011 η εμφάνιση των Archive στο Badminton και Peels. Καλησπέρα και πάλι, περίπου 18 λεπτά πριν από τις 6.

0: Μαζί με την Ιζωμάτ παρέα θα πάμε έως τις 6. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα. Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ.
1: Ευχαριστώ. Thank you.

Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα από τα 6 ολοκένουργια τραγούδια του Deep End, τα οποία τα ηχογράφησε στην διάρκεια της καραντίνας σε ένα χωριό στην Νορβηγία. Λένα το όνομα, με την ταλαντούχα φίλη του Μίριαμ Βάγκα. Δεν τα κυκλοφόρησε ποτέ, γιατί πίστευε ότι δεν ταιριάζουν στο ύφος του. Ήρθε η ώρα να τα κυκλοφορήσει όμως.

Deep End λοιπόν και Going Down το συγκεκριμένο τραγούδι. Και όλα αυτά λίγο πριν από τις 6 εδώ στον Best στους 92,6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Η Εύη Σιδηροπούλου έρχεται αγχωμένη, μιας και έχει πέσει πάλι σε κίνηση, αλλά θα είναι εδώ στην ώρα της. Εμείς πάλι αύριο στις 4 ακριβώς. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6. Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatel Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatel London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MassCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Πεθαρά μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Best 92,6.
13: Just breathe and don't look down.
14: We, the music.

Με ένα από τα πολύ αγαπημένα μας ξεκινάμε σήμερα απόγευμα Τρίτη στον Best, το πολύ ατμοσφαιρικό ως συνήθως ζεμ. Αγαπά και την jazz και τα blues, σίγουρα και την ηλεκτρονικά. Καλησπέρες, για τις επόμενες δύο ώρες θα φύγουμε παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best, η Εύη Σιδηροπούλου.

Close your eyes. The sky calls to us. We are all connected.

Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα κυλήσει ολόκληρη εβδομάδα, 33 βαθμοί στα νότια και υπηρετικά και στην Αττική. 30 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε και ένα μεγάλο πάρτι αυτή την Παρασκευή. Και μπέστε εδώ x.gr, το site μας. Γεια σας, το Μόναχο Στυλέρος, το Εγάλιο Νέα Σμύρνη. Το Μπρίσελ στην παρέα Best Radio 926 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook μας ανακαλύπτεται και στο Instagram ως Best Radio 926. Ναι, για το πάρτι συνέλη θα πούμε περισσότερα μέχρι τις 8.

Θα κάνουμε μια στάση στα 90s. Γιατί ήταν 12 Μαΐου 1990 όταν ο Αντάμσκι θα βρεθεί στην κορυφή των τσάρτ με τα καλύτερα σίγγλ στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Killer και θα παραμείνει για 4 εβδομάδες. Εμείς θα το ακούσουμε και θα φτάσουμε στο πρώτο μας διάλειμμα με το εξαιρετικό edit του Σάββας και τα λέμε αμέσως μετά.

0: take my time.
1: Έναν με δύο κόμμα έξι.
0: Now I can enjoy every moment of it.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια κινηματογραφική μυσταγωγία. Το αριστούργημα του F.W. Murnau, Sunrise, A Song of Two Humans, αναγεννάται στον συγκλονιστικό χώρο του Stoa Culture στο Αρσάκιο Μέγαρο. Ο σολίστ Μάνος Κιτσικόπουλος αυτοσχεδιάζει ζωντανά στο πιάνο, δίνοντας μια ομή διάσταση ένταση στην οθόνη, εκεί που η δύναμη της εικόνας συναντά το Red Passion του Καμπάρι. Το απόσταγμα που από το 1860 ξεκλειδώνει το πάθος και την δημιουργική ιδιοφυΐα δίνει χρώμα στη σιωπή. 5η 14 Μαΐου, μια βραδιά όπου οι αισθήσεις γίνονται ένα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
4: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next

0: Generation EU.
1: Το Comic-Dom-Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlakon.gr.
2: Best 92,6. Next station, Nana.

Λάστραλ ή διαφορετικά Space Brothers. Βρετανοί καταπληκτικοί. Έχουμε κι άλλο αγαπημένο μας κομμάτι τους. Η Κάρπαθος είναι συντονισμένη, λέγει χαιρετίσματα, το καφεκοπτή μας κάτω Χαΐα, η Βαρκελόνη μας ακούει τα φιλιά μας, καλησπέρα και στην Οξφόρδη με 15 βαθμούς εκεί. Ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Ο Μπέστ θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Εξετάσου δωρεάν από δερματολόγους. Άκου και μουσικάρες. Για περισσότερες πληροφορίες, νοιάζομαι, εξετάζομαι.gr.

και στο Λονδίνο να στείλουμε φιλιά. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σας βάζει το παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Αν καταργήσετε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σας, ενεργοποιήσετε το e-bill, μπαίνετε στην κλήρωση για τις 4 αυτές διπλές προσκλήσεις. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου. Θα λήξει στις 11:59 το βράδυ, 23:59. Μπορείτε να πάρετε μέρος οι οικιακοί πελάτες που έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill και αποκτάτε δυνατότητα να λαμβάνετε ενημέρωση με email, SMS αλλά και στο Viber για την έκδοση του λογαριασμού. Όπου και αν βρίσκεστε, υπενθύμηση χωρίς χρέος για τη λήξη του, να υποστηρίζετε μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού. Υπάρχει button. Θέλω να πάρω μέρος στο διαγωνισμό. Γίνεται μέρος της ομάδας το 2026 EuroLeague Final for Athens. Σας περιμένει.

Και να μην ξεχνάμε βέβαια ότι έχουμε από τις 15 μέχρι τις 17 Μαΐου, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, το 20ο Comic Dome Con Athens. Από τα πολύ αγαπημένα μας φεστιβάλ στην Τεχνόπολη. Αν αγαπάτε τα κόμικς, την εικονογράφηση, το animation, αλλά και τα επιτραπέζια παιχνίδια, φέτος με ένα πλούσιο πρόγραμμα, το Comic Dome, για κάθε λάτρη της pop κουλτούρας. Και αφιέρωμα στο Μίλο Μανάρα. Θα προβληθεί και ντοκιμαντέρ αφιέρωμα για τον ίδιο. Θα προβληθούν έργα άλλα σε συνεργασία με το Anima Zero στο Θεσσαλονίκη Animation Festival. Πολλές προβολές για τους μικρούς. Θα παρουσιαστούν και 20 εμβληματικές εκδόσεις που σφράγισαν την πρόσφατη ιστορία του Comic Dome Con Athens. Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή στην

0: 101,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου.
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
17: Νιώθω λίγο περίεργα.
16: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
18: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
19: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
1: Οι Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie και απολαμβάνει υπεύθυνα απρόσμενα δροσιστικά κοκτέιλς με μεταξά.
0: Best 92,6.

Αξεπέραστο το dance με από τα πιο αγαπημένα μας. Amnesia Pills για τη δεύτερη μας ώρα, 7 έπειτα από τις 7. Απόγευμα Τρίτης των Best, καλησπέρα και πάλι. Για περίπου 50 λεπτά ακόμη παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Αυτή λοιπόν την Παρασκευή το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στον θερινό κινηματογράφο Έγλι Σίνεμα στον κήπο του Ζαπίου. Γιορτάζουμε παρά τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης με ελεύθερη είσοδο από τις 7 το απόγευμα και έπειτα. Επειδή ρωτήσατε νωρίτερα, κρατήσει, όχι, δεν γίνονται, είναι ελεύθερη είσοδος. The sooner the better, που λέει ένας πολύ αγαπημένος λαός. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει, Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου και το φεστιβάλ σου. Απολαμβάνουμε και Aperol Spritz, πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Μοναδική γεύση, έντονο πορτοκαλί χρώμα. Απολαμβάνουμε υπεύθυνα.

Χαιρετίσματα και εδώ στη γειτονιά στο Μαρούσι. Οι Πεντέλη συντονισμένοι. Οι πολύ μικρές μας Μαρίνα και Αλίκη μας ακούν και χορεύουν ασταμάτητα. Πολλά φιλιά να στείλουμε. Ο Μάιος, διαβάζουμε στη Life, φέρνει πάρα πολύ ωραίες εκθέσεις. Ένα εκτενές άρθρο εκεί. Στη λίστα μουσεία και γκαλερί. Κάθε εβδομάδα ανοίγουν και περισσότεροι για οι θερινοί κινηματογράφοι. Και από, πότε, από μεθαύριο, 5η, 14, έχουμε και νέες ταινίες. Ανάμεσά τους η καινούργια του Γκάι Ρίτσι, Γκρίζα Ζώνη, Περιπέτεια Δράσης. Ο Αυτόματος Τηλεφωνητής, απολαυστική γαλλική κωμωδία. Το Τροχόσπιτο, η ταινία που έκανε εντύπωση μεγάλη στο Φεστιβάλ Κανών, σε σενάριο και σκηνοθεσία Ζουζάνα Κυρχνένοβα. Η πολύ αγαπημένη Ολίβια Κόλμαν, πρωταγωνιστή στο Ανάμεσα σε τρεις ζωές. Και μετά τους Μετάλλικα έρχεται δυναμικό ντοκιμαντέρ που καταγράφει την πορεία των Iron Maiden. Ντοκιμαντέρ με τίτλο Burning Ambition από μεθαύριο 5η. Και αυτό στις σκοτεινές αίθουσες. Ένα ακόμη για το τελευταίο για σήμερα διάλειμμα.

0: Zone. Best 92,6.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπηδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός
5: μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός.

0: κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια κινηματογραφική μυσταγωγία. Το αριστούργημα του F.W. Murnau, Sunrise, A Song of Two Humans, αναγεννάται στον συγκλονιστικό χώρο του Stoa Culture, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Ο σολίστ Μάνος Κιτσικόπουλος αυτοσχεδιάζει ζωντανά στο πιάνο, δίνοντας μια ομή διάσταση ένταση στην οθόνη, εκεί που η δύναμη της εικόνας συναντά το Red Passion του Καμπάρι. Το απόσταγμα που από το 1860 ξεκλειδώνει το πάθος και την δημιουργική ιδιοφυΐα δίνει χρώμα στη σιωπή. 5η 14 Μαΐου, μια βραδιά όπου οι αισθήσεις γίνονται ένα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Best 92,6.
10: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

για να ρίξουμε και μια ματιά στο αν πετάτε από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ένα ταξίδι πολλά προνόμια από το αεροδρόμιο της Αθηνάς και την Ιμπέρια έως τις 30 Ιουνίου. Αν έχετε κουπόνι έκπτωση 10% για τις αγορές σας σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora, στις πύλες Β, αλλά και την ευκαιρία να διεκδικήσετε σε μηνιαία κλήρωση μια δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ, αλλά και ένα διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωση αξίας σε άβιος. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παραλάβετε το κουπόνι σας από το check-in της Ιμπέρια.

Λέγαμε χθες on air για την Διεθνή ημέρα μουσείων. Και αυτό το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου στη Νέα Κηφισιά σας περιμένει. Σας περιμένει να μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, εμπνευσμένο βέβαια από τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών, παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να κλείσετε θέσεις στο otegroupmuseum.gr. Ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης. Φυσικά ο Best δεν μπορεί να λείπει από όλο αυτό. Θα βρίσκεται εκεί με τη Μαρία Παπηδάκη με ένα special live radio σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων. Σας περιμένει και όλους εσάς. Κυριακή 17 Μαΐου στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια, ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες και βέβαια πολύ μουσική.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Μέχρι τις 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Εμείς τα λέμε αύριο απογευματάκι. Γεια χαρά.

0: 92,6. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη

0: σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
3: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be theater.
5: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
6: Best 92,6.

πολλές πολλές καλησπέρες. Βράδυ Τρίτης, 8 λεπτά μετά τις 8 στον Best 92,6. Η Βασιλική Πανουργιάτα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Σε μια Αθήνα που φαίνεται πως μπαίνει σιγά σιγά σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς.

Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες. Όπως πάντα, είτε μέσω του Live24, είτε στα social media του Best. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε και σήμερα, καλή ακρόαση.

Πολύ άσχολη η εβδομάδα για τον Best. Ξεκινώντας από την Παρασκευή 15 Μαΐου. Όπου το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best. Στον θερινό κινηματογράφο Έγλι Σινέμα στον κήπο του Ζαπίου. Για να γιορτάσουμε παρέα τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Από τις 7 το απόγευμα και μετά. Be there, be best, καθώς το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Και βέβαια απόλαυσε το Aperol Spritz παρέα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση.

0: 101,6.
1: Life was good, yeah, I felt complete.
2: Choose music.
3: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Φέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Φέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Φέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie και απολαμβάνει υπεύθυνα απρόσμενα δροσιστικά κοκτέιλς με μεταξά.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
10: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: Best 92,6.
2: Choose music.

έναρξη δευτέρου ημιώρου με ένα λίγο διαφορετικό The Thrill Is Gone. Η Βασιλική Φανουριά μαζί σας στο μικρόφωνο και τις επιλογές μέχρι τις 9. Πασίγνωστο και το επόμενο κομμάτι. Το αρχικό σάμπλ από ένα άλλο τραγούδι το οποίο κάπως φτιάχτηκε κατά λάθος, καθώς τα μέλη της μπάντας που το έγραψε είχαν λίγο έτσι αμφιβολίες, λίγο διαφωνίες και κάπως γράφτηκε κατά τύχη μετά την επιστροφή από ένα κουρασμένο βράδυ. Μιλάμε φυσικά για το Satisfaction των Rolling Stones, το οποίο περίπου 26 χρόνια πριν ο Fatboy Slim αποφάσισε να το πειράξει λίγο. Ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο, το χορέψαμε αρκετά. Ωστόσο χρειάστηκαν σχεδόν 26 χρόνια για να δώσουν επισήμως οι Rolling Stones την άδειά τους για αυτό το δείγμα. Προς το τέλος της περασμένης χρονιάς μας ήρθε και το βίντεο κλιπ.

με τη βοήθεια της τεχνολογίας βέβαια, καθώς ήταν εμφανές ότι υπήρχε και λίγο AI. Αλλά εντάξει, κρατάμε το κομμάτι.

Και μιας και μιλήσαμε για τεχνολογία, προφανώς και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε χωρίς αυτήν, όσο και αν μας αρέσει η αναλογική εποχή. Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, λοιπόν, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά σας περιμένει. Μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια, STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες εντελώς δωρεάν. Κλείστε τη θέση σας στο otegroupmuseum.gr για ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπηδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου σας προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι με πολυμουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

Και όπως είπαμε, αρκετά πραγματάκια έχει αυτός ο μήνας. Καθώς ο Μάιος είναι και μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Ο Μπέστ 92,6 θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα, σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σημείωσε λοιπόν στο ημερολογιό σου και επισκέψου το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος το Σάββατο 16 Μαΐου και εξετάσου δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από τον δερματολόγο. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το nyazomeexetazome.gr.

Πολλές είναι και οι νέες κυκλοφορίες επίσης αυτή την εβδομάδα, οι οποίες δεν αφορούν μόνο μουσική αλλά και πράγματα γύρω από αυτήν. Χάρας Ευαγγέλια για τους βιβλιοφίλους. Καθώς έχουμε την άλλη πλευρά του ονείρου, η αρχή και το τέλος των Blondie. Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Κλεμπέρκ, του ντράμερ τους, κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματά του, όπου περιγράφει τη διαδρομή του από το όνειρο στην πραγματικότητα. Και από τους Pet Shop Boys θα έχουμε ένα λεύκομα για τα 40 χρόνια της οπτικής τους ταυτότητας, το Volume, το οποίο συμβίπτηκε με 40 χρόνια δισκογραφίας με το ντεμπούτο του στο Please. Είπαμε χθες για το Mike Dayton, Beastie Boys, είπαμε για την Lil Sims. Ενώ και για τους φαν του ελληνικού ήχου και στίχου, η ζωή του Παύλου Σιδηρόπουλου γίνεται graphic novel από ό,τι διαβάζουμε. Και δεν είναι ο μοναδικός, καθώς υπάρχουν αρκετά graphic novels ή comics βασισμένα στη μουσική, την ιστορία της και τους ήρωές της.

Βέβαια, η μουσική έχει εμπνεύσει και την 7η τέχνη. Αρκετές είναι οι μουσικές ταινίες που έχουν αφήσει εποχή. Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε έτσι μια βραδιά αφιερωμένη σε μουσικές ταινίες, πολύ καλές προτάσεις είναι το Green Book με τους Viggo Mortensen και Mahershala Ali, το Whiplash, αρκετά πιο σκληρό, φυσικά ο Elvis του Baz Luhrmann, το Bohemian Rhapsody των Queen, μάλλον που αναφέρεται στη ζωή του Freddie Mercury και των Queen με τον Rami Malek, και αρκετά ακόμη που μπορείτε να αναζητήσετε ανάλογα με το προσωπικό σας γούστο. Είναι και η χρονιά των biopics, εξάλλου έχουμε ήδη τον Michael στις αίθουσες.

Οφείλουμε και καλησπέρες. Καλησπέρες εδώ στην παρέα στο Live 24, Εργάλεο, Πεντέλη, Νέα Σμύρνη. Να στείλουμε και καλησπέρες στην Εύη τη Σιδηροπούλα από το Ιγκουαζού, Ιγκουαζού, εάν το διαβάζουμε σωστά. Καλησπέρες και σε εσάς που μας ακούτε με τον παραδοσιακό τρόπο, είτε από το αυτοκίνητο, είτε από το σπίτι, είτε από τη δουλειά.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε και για σήμερα. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μείνετε εδώ για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο που ακολουθεί. Ό,τι και αν κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Και τα λέμε πάλι αύριο.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Οι Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie και απολαμβάνει υπεύθυνα απρόσμενα δροσιστικά κοκτέιλς με μεταξά.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια κινηματογραφική μυσταγωγία. Το αριστούργημα του F.W. Murnau, Sunrise, A Song of Two Humans, αναγεννάται στον συγκλονιστικό χώρο του Stoa Culture, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Ο σολίστ, Μάνος Κιτσικόπουλος, αυτοσχεδιάζει ζωντανά στο πιάνο, δίνοντας μια ομή διάσταση ένταση στην οθόνη. Εκεί που η δύναμη της εικόνας συναντά το Red Passion του Καμπάρι. Το απόσταγμα που από το 1860 ξεκλειδώνει το πάθος και την δημιουργική ιδιοφυΐα δίνει χρώμα στη σιωπή. 5η 14 Μαΐου, μια βραδιά όπου οι αισθήσεις γίνονται ένα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Best 92,6.
7: We the music.

ξεκίνημα για τη νύχτα της Τρίτης. Καλησπέρα, Best 92,6. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος, παρέα με την Elite, μαζί μέχρι τις 11.

Εκκίνηση για το 79ο Φεστιβάλ Κανών, Film Festival. Το email μας info@bestinia26.gr. Το Silent Heat είναι ένα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε πάρα πολύ την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026. Μιλώντας για καλοκαίρι, αυτή πρέπει να ήταν η πιο ζεστή ημέρα μέχρι στιγμής. Το θερμόμετρο αγγίξε και τους 28. Και έτσι θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα, πέρα από το Σάββατο που μπορεί να έχει κάποια συννεφάκια. Έτοιμη για το πρώτο throwback για απόψε. Ένα θρυλικό Balearic track. Διασκευή σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια της soul από τον Τίμι Τόμας.

Θα επιστρέψουμε στο μακρινό 1989, δηλαδή στην επιστροφή για το καλοκαίρι της αγάπης και στην εκκίνηση του κινήματος Manchester, που κάναμε και ένα σχετικό αφιέρωμα για το θρυλικό Pacific State.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπηδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Best 92,6.
3: We the music.

0: Ο Best θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο σε ένα special live radio για την πρόληψη ενάντια στον καρκίνο του δέρματος αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από το σήμερα, ξανά στο χθες, σαν σήμερα γεννήθηκε ο βασικός κιθαρίστας των Cult, Bill Duffy. Εδώ παρέα με τον Johnny Marr, τον Smiths, διασκευάζουν ένα από τα πιο κλασικά κινηματογραφικά θέματα, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος, για τα 40 χρόνια της New Musical Express.
1: One of us, one of us.

Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τον ενιγματικό ήχο των Salt. Μέσα από τον τελευταίο τους δίσκο που κυκλοφόρησε το 26. Αυτό ήταν το πρώτο single. Σχεδόν 16 πριν φτάσουμε στις 10. Θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, στις 12 Μαΐου του 1990. 36 χρόνια πριν, σαν σήμερα, αυτό ήταν το νούμερο 1.

Limit to Your Love, αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανησιάτικο πάρτι του Best στο θερινό κινηματογράφο Έγκλη Σίνεμα στον κήπο του Ζαπίου από τις 7 η ώρα το απόγευμα, σχεδόν 3 πριν φτάσουμε στις 10. Το What I Need θα μας πάει μέχρι ακριβώς

0: 92,6. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε. Η επιτυχία που αξίζετε.
0: Best 92,6.
2: Choose music.

Η κορυφαία μελωδία του Ρενέ Ομπρί, Απρέλα Πλουή, Τρίτη 12 Μαΐου, παρέα στον Best 2,6. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka, μαζί μέχρι τις 11.

Ένα από τα καλύτερα singles που ακούσαμε την προηγούμενη χρονιά και μάλιστα από ελληνικά χέρια, Νίξη, Don't Go Far, μέσα από το Sweet 2025. Από το σήμερα θα γυρίσουμε ξανά στο χθες και μάλιστα για μια παραγγελιά για τον Διονύση που ακούει γράφοντας, φαντάζομαι, πολύ δυνατά Best. Είχαν ξεκινήσει στα τέλη των 90's ως Vio, η Sony τους έκανε μήνυση, το Vio έγινε Άιο. Βέβαια, παρένθεση, το συγκλάκι ως Vio, το οποίο είναι και τρομερά σπάνιο, το έχουμε ακόμα. Και κυκλοφόρησαν στα τέλη των 90's ένα από τα καλύτερα dance tracks. Εδώ θα το θυμηθούμε στην πιο cool εκδοχή του. Be one of us, be one of us, be one of us.

0: 101,6.
1: We the music.
0: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Best 92,6.
1: Choose music.

αυτό το Σαββατοκύριακο 16-17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στην Αγία Κηφισιά σας περιμένει με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από την Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις. Μπορείτε να κλείσετε την θέση σας στο otegroupmuseum.gr. Ειδικότερα την Κυριακή 17 Μαΐου ο Best με την Μαρία Παπιδάκη σας περιμένουν στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

0: Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, θα μείνουμε ακόμα λίγο σε παριζιάνικα vibes, επιστρέφοντας στα 90s για τον πρώτο δίσκο του DJ Cam.
1: Dear Mr. Einstein,
2: be one of us.
1: Are elephants relatively cold?

Ο μαγικός ήχος του DJ Cam πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στον Best παρέα με την Elite. Από τις 11 μέχρι τη 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, ακριβώς στην καριέρα της εβδομάδας, λίγο μετά τις 9.

0: 92,6. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Σιλισίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια κινηματογραφική μυσταγωγία. Το αριστούργημα του F.W. Murnau, Sunrise, A Song of Two Humans, αναγεννάται στον συγκλονιστικό χώρο του Stoa Culture, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Ο σολίστ Μάνος Κιτσικόπουλος αυτοσχεδιάζει ζωντανά στο πιάνο, δίνοντας μια ομή διάσταση ένταση στην οθόνη. Εκεί που η δύναμη της εικόνας συναντά το Red Passion του Καμπάρι. Το απόσταγμα που από το 1860 ξεκλειδώνει το πάθος και την δημιουργική ιδιοφυΐα δίνει χρώμα στη σιωπή. 5η 14 Μαΐου, μια βραδιά όπου οι αισθήσεις γίνονται ένα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
3: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Είπαμε, μήνας μουσικής ο Μάιος. Τι να πρωτοδείς, τι να πρωτοακούσεις, πού να πρωτοπάς. Με τα φεστιβάλ, με τα πάρτι, με τα live, με τα guest. Και βραδιά Eurovision απόψε.

πρώτος εμιτελικός σε εξέλιξη βρίσκεται. Ο Ακύλας λέει κατά χειροκροτήθηκε, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, διαβάζουμε. Κάποιοι θα το διαπιστώσατε και μόνοι σας. Όσοι παρακολουθείτε, όσοι πάλι μας ακούτε, εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τη μία. Μπέστε 92,6, Κλεοπάτρα Φιντανίδου, διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Βράδυ Τρίτης, 12 Μαΐου του 2026. Best Radio 92,6. Η σελίδα μας στο Facebook, Best Radio 92,6 Athens, συγγνώμη. Best 92,6.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 92,6, το προφίλ μας στο Instagram. Και φυσικά live24.gr. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι ώρα και αν είναι, ό,τι καιρό και αν κάνει, εδώ θα πάμε μαζί παρέα μέχρι τη μία.

Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για το πάρτι μας αυτή την Παρασκευή. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι μας. Το πάρτι του Best 92,6 στο φερινό κινηματογράφο Έγκλη Σίνεμα, στο πανέμορφο κήπο του Ζαπίου, για να γιορτάσουμε μαζί τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, το Μάιο. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν, 15 Μαΐου, με είσοδο ελεύθερη από τις 7 το απόγευμα και μετά, εκεί θα είμαστε. Θα σας περιμένουμε πίνοντας Aperol Spritz, πάντα με πάγο. Το απεριτίφ με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα. Εμείς θα βάλουμε τη μουσική και εσείς την καλύτερη παρέα. Εκεί θα βρίσκομαι και εγώ αυτή την Παρασκευή λοιπόν, 15 Μαΐου, από τις 7 το απόγευμα και μετά, στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, στο Έγκλη Σίνεμα, στον κήπο του Ζαπίου. Κρεατού Ντερνάχτ ακούμε, και στο βάθος φωνητικά από Isolation Berlin, το κομμάτι από Solomon. Να μας πάει μέχρι το διάλειμμα, σύντομο θα είναι και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: Music.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπηδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Late Night. Τι άλλο, σχεδόν 12 παρά 20. Είστε στον Best 92,6. Καλησπέρα και την Πάτρα. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Άγγελε. Καλησπέρα και την όμορφη Ναφακτό. Αμάρινθο επίσης, Κάριστο. Λοιπόν, την Παρασκευή είπαμε έχουμε το ραντεβού μας στην Έγκλη του Ζαπίου, στο Συνέγκλη, για να γιορτάσουμε την Άνοιξη με τις μουσικές μας, με τι άλλο. Σας έχω και άλλη πρόταση για το Σαββατοκύριακο, θα σας τα πω σε λίγο.

λοιπόν, full πρόγραμμα αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή στο Ζάπιο και το Σάββατο, 16 Μαΐου. Καθότι ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Ο Μπες 92,6 θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος λοιπόν το Σάββατο 16 Μαΐου μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα, σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σημειώστε αυτή την ημερομηνία και επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος λοιπόν αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου και εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από το δερματολόγο. Τόσο απλά. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το εξετάζομαι με λατινικούς χαρακτήρες μία λέξη νοιάζομαι με όμικρον γιώτα νοιάζομαι εξετάζομαι.gr. Και φυσικά αυτό θα έπρεπε να είναι και το μήνυμα κάθε χρονιάς, όχι μόνο της φετινής. Ως γνωστόν, η πρόληψη σώζει.

Σας έχω και άλλη πρόταση για την Κυριακή, αλλά μετά το διάλειμμα. Προς το παρόν ακούμε τον αγαπημένο μας Σάβα και το Soul Rider.

0: be best. Choose music.
1: Αγαπημένο remix από Chris IDH θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Το επίσης αγαπημένο μας Coven. Και αμέσως μετά επιστρέφω εδώ μέχρι τη μία παρέα.

0: Best 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: I want you to get back.

Λοιπόν, χθες για ευνόητους λόγους ζήτησατε Metallica. Το πάω από εδώ, το πάω από εκεί. Μια Doors, μια YouTube, όπου να θα το πετύχουμε. Και το remix των Metallica το ψάχνουμε ακόμα. Το καλό remix να βρούμε. Αν έχετε να μας προτείνετε και κάποιο βέβαια, εννοείται ότι μας το λέτε. Επιστρέψαμε με τη διασκευή του Claudio Zuzamatos. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, βράδυ Τρίτης 12 Μαΐου του 2026. Κλεοπάτρα Φιντάνη εδώ μέχρι τη μία. Διάλεγε μουσική όπως κάθε Δευτέρα ως και Παρασκευή. Καλησπέρα και σε Ποζήλυπο. Καλησπέρα και στη Λαμία. Καλησπέρα και στην Αίγινα. Γεια σου Πετρίτο. Καλησπέρα και στη Μύκονο. Γεια σου Νικόλα. Καλησπέρα και στο Τζίμι που μας ακούει από τον Πειραιά.

0: Best 92,6.
1: Ένα εξαιρετικό κομμάτι μέσα από ένα εξαιρετικό επίσης άλμπουμ ενός παλιού φίλου του Spirit. Τα φελιά μας αν μας ακούει. Cloud 5 AM ακούμε και τα λέμε σε λίγο.

Θάνατο στο Super Speecher και Θάνατο Tonight. Την καλησπέρα μου σε μια παρέα που ακούει από το Hilversum της Ολλανδίας. Εδώ ο Αλέξανδρος το ψυχικό μου στέλνει bootleg να ψάξω να το βρω για να το αφιερώσω όλες σε όλους τους μεταλλάδες που ακούνε και εμάς αλλά κυρίως Μετάλλικα. Ό,τι μπορώ θα κάνω. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ.

0: connected.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν και για την τρίτη πρόταση που έχω να σας κάνω για αυτό το Σαββατοκύριακο. Και πιο συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά σας περιμένει για να μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών, τεχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες, εντελώς δωρεάν. Κλείστε τη θέση σας στο otegroupmuseum.gr. Ξαναλέω, otegroupmuseum.gr, για ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσετε. Την Κυριακή 17 Μαΐου εκεί θα βρίσκεται και ο Best βέβαια 92,6 με τη Μαρία μας, τη Μαρία Παπηδάκη, στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, στη Νέα Κηφισιά ξαναλέω, για ένα special live radio σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Να πούμε ότι το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ βρίσκεται, όπως είπαμε, στη Νέα Κηφισιά και πιο συγκεκριμένα Προτέως 25 από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι, με πολλή μουσική λοιπόν, ρομποτική, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Θα βρίσκεται εκεί και ο Best 92,6.

Bon voyage και συνεχίζω να το αφιερώνω πού αλλού σε όσους και όσες ταξιδεύετε. Καλό ταξίδι και καλό ταξίδι να είστε. Bon voyage από Μπρένο Μος. Θα μας πάει στο τελευταίο πολύ πολύ σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

Επιστρέψαμε με Μάμα Πάσα από Αλμπέρτο Τζόσουε. Εντάξει παιδιά, προκρούθηκε ο Κύλας, προκρούθηκε η Ελλάδα και πάμε τελικό Eurovision αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου. Είτε μας αρέσει το κομμάτι είτε όχι, μπράβο πρέπει να το πούμε. Και καλή επιτυχία φυσικά.

Πάμε γκιζούλα. Το remix του George Μπίτσικα, ε. Να τα λέμε και αυτά. Το κομμάτι από VKD. Λοιπόν, παιδί, εδώ γίνονται τεχνικές εργασίες τελευταίες ημέρες. Κάθε βράδυ. Πώς μας ακούτε, για πείτε μας, στείλτε μας κανένα μήνυμα. Ακουγόμαστε, καμπάνα. Έχουμε και καινούργια κονσόλα.

Υπέροχο. Follow me από Jimmy Right Now, λοιπόν, για το φινάλε. Σας υπέρ ευχαριστώ και απόψε για την παρέα και για τα ωραία σας μηνύματα. Κλεοπάτρα Φιντανίδου ήταν εδώ από τις 11, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα, μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ Τετάρτης, λίγο μετά τις 11. Από μένα καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

τη μουσική διαλέγει ο Γιώργος Εράγος. Best 92,6.